0: παραλία Αλμυρός στον Άγιο Νικόλαο, ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up. Στην ίδια σκηνή, DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής, έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Janis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Λατό FM στους 103,3.

0: Μίξη.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Γιάννη,
2: έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: Radio-Reloj.
1: Real FM.
2: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Έλα ρε πάνω, πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άνοιξε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
7: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
6: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
7: Σίκα πώς?
6: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
8: Σίκα Θερμοκούτ!
5: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
9: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
10: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
11: Ρούσι παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Χαρίστηκα. Πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά εκεί έξω? Δύσκολη μέρα η χθεσινή, δύσκολη προμηνύεται και η σημερινή. Τουλάχιστον έτσι όπως ερχόμουν, πρέπει να σας πω ότι ο αέρας πήγαινε το αυτοκίνητο δεξιά και αριστερά. Έχει πάρα πολύ έντονους ανέμους. Χρειάζεται λοιπόν υπερβολικά, μα υπερβολικά μεγάλη προσοχή. Να προσέχουμε για να έχουμε, γιατί είδατε τα λεπόρια εκεί στην Χαλκιδική. Τέλος πάντων, θα τα πούμε όλα. Πολλές καλημέρες. Ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα. Πέρασε ένα δύσκολο, επαναλαμβάνω, 24ωρο. Θα τα πούμε όλα. Έχουμε πολύ πραγματάκι, πάρα πολύ πραγματάκι. Αρχίζει να επικρατεί και ανησυχία όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά. Κάποιοι λένε, εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα τώρα. Τύχες Γιάννη, τύχες πάντα. Ναι. Έχει κάτι παραπάνω ο Γιάννης σε αυτή την χρονική στιγμή. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Σ' απέναντί μου έχω τον κύριο Τάκη Μαυράκη, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Έλα το είπα. Θα πορευτούμε μαζί και θα πορευτούμε μέχρι τις 11. Από τις 8 η ώρα και μετά θα είναι κοντά μας και η Αμαλία Ικάτζου. Στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Μπορείτε λοιπόν να καλείτε, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω και τι είναι αυτό το οποίο θέλετε ασφαλώς να ακουστεί στον αέρα. Και στούντιο παπάκι, realfm.gr είναι το mail μας, για τον ίδιο τρόπο. Και με τον ίδιο τρόπο το χρησιμοποιείτε το mail αυτό. Εάν θέλετε να βγει κάτι στον αέρα χωρίς να σας ακούσουν οι διπλανοί σας, θέλετε, ξέρετε, μου λοχτά, το mail στο στούντιο παπάκι, realfm.gr. Εμείς όλα αυτά τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Θα ασχοληθούμε με πολλά θεματάκια. Ασφαλώς δεν ξεχνάμε το ότι είμαστε παραμονή της γιορτής της Παναγίας, αυτής της πολύ μεγάλης γιορτής του Αυγούστου, το μικρό Πάσχα, όπως το καλοκαιρινό Πάσχα όπως συνηθίζουμε να λέμε στα χωριά μας. Θα ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Επιλέξαμε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι, διότι οι σημερινές γωνιές ούτως ή άλλως έχουν και πάρα πολλές, έτσι, μας ξυπνάνε κάποιες, μας ξυπνάνε μνήμες. Μνήμες, όχι καλές. Και ξέρετε, επειδή πολλές φορές κάνει κάποιους περίεργους κύκλους αυτή η ιστορία, που πρέπει να μαθαίνουμε από την ιστορία, κάπου λέμε ότι, σώνει, όπα. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Σήμερα είναι Παρασκευή σε κάθε περίπτωση. 14 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6 και 38 πρώτα λεπτά. Τώρα είμαστε 7 και 7, παρακαλώ. Είδατε που έπεσε το μάτι μου στο ρολόι. 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο ήλιος θα δύσει 21 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη τη 226η ημέρα του έτους, παρακαλώ. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coat η χώρα. Πολύ μεγάλη προσοχή, το επαναλαμβάνω. Έχω μπροστά μου και νέα, από αυτό θα ξεκινήσω. Θα σας... πώς να το πω. Θα σας ζαλίσω το μυαλό, τα αυτιά, όσο περισσότερο γίνεται με αυτό το θέμα σήμερα. Διότι βρίσκεται σε κόκκινη, όχι απλά κόκκινη, κατακόκκινη η περιοχή του νομού Αττικής και όχι μόνο. Ακούστε λοιπόν τώρα, λόγω ακραίου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού Red Code η Αττική, η Βιωτία, η Αργολίδα, η Εύβοια και η Κορινθία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και σε αρκετές περιοχές της υπηρωτικής, της υπόλοιπης πυρωτικής βεβαίως και νησιωτικής χώρας. Σε επιφυλακή υπηρεσίες όλων των δήμων, των περιφερειών. Ασφαλώς είναι σε επιφυλακή και ο Δήμος Αθηναίων. Κλειστός ο Λυκαβητός και σήμερα. Κλειστός και ο Λόφος Φινόπουλου. Drones με θερμικές κάμερες επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου στο κέντρο της Αθήνας.

καθένας προσοχή. Όχι μπαρμπεκιού, εγώ θα το ξαναπώ, περιμένω και τα μηνυματάκια σας. Όχι θερμές εργασίες, όχι η μπαρούτα καπνισμένη να πετάτε το τσιγαράκι σας έξω από το παράθυρο. Όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν μια πολύ δυσάρεστη εικόνα και ένα πολύ δυσάρεστο αποτέλεσμα, όπως αυτά τα οποία είδαμε στη Χαλκιδική. Θα σας ενημερώσουμε ασφαλώς και για τη Χαλκιδική. Δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο του Blue Star Paros από Πειραιά, από ό,τι μαθαίνουμε. Υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Θα σας δώσουμε επίσης περισσότερες λεπτομέρειες επ' αυτού. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, πριν ξεκινήσετε για να ταξιδέψετε, να πάρετε ένα τηλέφωνο την ακτοπλοϊκή σας εταιρεία, την εταιρεία με την οποία έχετε κλείσει τα εισιτήρια για να ταξιδέψετε, και βεβαίως και το λιμενικό, τα κατατόπους λιμεναρχία στα λιμάνια, είτε πρόκειται για τη Ραφίνα είτε για τον Πειραιά. Θα συνεχίσουμε, έχω την εντύπωση, ναι, μετά από αυτό. Α, δώστε να τα ακούσουμε, είναι ωραίο, είναι από το Ηρώδιο. Σιβερχόγεμ, ο οποίος έχει δώσει δύο καταπληκτικές συναυλίες στο Ηρώδιο. Ναι, ναι, τα ουρλιαχτά που ακούγατε ήταν ελληνικά ουρλιαχτά. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Σαν σήμερα, το 1996, ο Σολωμός Σολωμού, κάνοντας μία ακόμη πορεία, είχε χαθεί ο Τάσος Ισαάκ μερικά 24 ώρα πριν, όπου τον είχαν στην κυριολεξία, είχε εγκλωβιστεί εκεί σε αυτά τα σειρματόπλεγματα οποία είχαν βάλει οι Τούρκοι και τον χτύπησαν μέχρι θανάτου. Ο Σολωμός Σολωμού λοιπόν, ο ξάδερφός του, δεν μασάει πραγματικά, βγαίνει από τα μπλόκα, καταφέρνει και ξεφεύγει και αρχίζει να σκαρφαλώνει στον ιστό που βρίσκεται η τουρκική σημαία. Ανεβαίνει με το τσιγάρο στο στόμα και τον δολοφονούν εν ψυχρό. Τον δολοφονούν εν ψυχρό. Την ώρα που προσπαθεί να κατεβάσει την τουρκική σημαία στη Δερίνια.

Στις 14 Αυγούστου λοιπόν του 1996 γίνεται η κηδεία του Τάσου Ισακ. Είχε ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου από τους Τουρκοκυπρίους και από τους Γκρίζους Λύκους που βρίσκονταν εκεί. Τρεις μέρες νωρίτερα είχε γίνει αυτό στην νεκρή ζώνη κοντά στη Δερίνια. Κατά τη διάρκεια της αντικατοχικής διαδήλωσης των Κυπρίων μοτοσυκλετιστών. Αμέσως μετά την κηδεία, αρκετοί από τους παριστάμενους συγκρότησαν διαδήλωση και ξαναμπήκαν στην νεκρή ζώνη από το ίδιο σημείο για να ποτίσουν φόρο τιμής στον Ισακ. Καταθέτουν στεφάνια, λουλούδια, στον τόπο της δολοφονίας του. Ανάμεσα στους διαδηλωτές, ο ξάδερφός του, ο 26χρονος Σολωμό Σολωμού, δεύτερος ξάδερφος του Ισακ, ήταν πρόσφυγας από την Αμόχωστο, ζούσε στο παραλίμνη. Γύρω στις 2:20 μετά το μεσημέρι, ο Σολωμού ξεστράτησε από τους συγκεντρωμένους, κατευθύνθηκε σε ένα κοντινό τουρκικό φυλάκιο και, όπως σας είπα, με ένα τσιγάρο στο στόμα και αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των Τούρκων στρατιωτών, άρχισε να σκαρφαλώνει στον ιστό της σημαίας με πρόθεση να κατεβάσει την τουρκική σημαία. Ακούστηκαν τρεις πυροβολισμοί από την πλευρά των κατεχομένων. Ο νεαρός άνδρας έπεσε νεκρός, είχε δεχθεί τρεις σφαίρες, μία στο στόμα, μία στο λαιμό και μία στο στομάχι. Αποδείχθηκαν θανατηφόρες. Νομίζω εκεί ψηλά δικό του αυτό.

σε μια χρονική στιγμή που οι Τούρκοι εξακολουθούν να είναι προκλητικοί, σε μια χρονική στιγμή που έχουν ανεβάσει το πεδίο της έντασης, το επίπεδο της έντασης απέναντι στη χώρα μας, σε μια χρονική στιγμή που φαίνεται ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αρχίζει να κλιμακώνει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το επίπεδο των σχέσεων ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, προκειμένου να υπηρετήσει το δικό του σενάριο. Και ποιο είναι το σενάριο αυτό? Να μπορέσει να πάει σε πρόωρες εκλογές του χρόνου, το Σεπτέμβρη, Οκτώβρη του 2027. Πρόωρες εκλογές για να μπορέσει να ανανεώσει τη θητεία του. Και για να το πετύχει αυτό ο Ερντογάν δεν υπολογίζει το παραμικρό. Σας έχουμε όλα τα στοιχεία και ασφαλώς είναι ξεκάθαρο ότι ο Ερντογάν ακολουθεί το δόγμα Νιχάντ Ερίμ. Τι είναι αυτό? Είδατε, θα τα πούμε όλα αμέσως μετά. Ακούτε το άσμα. Ξεκινήσαμε απότομα, δεν φταίω εγώ, οι καταστάσεις βλέπετε. Το άσμα μας οδηγεί στο αρχαίο μας γνωμικό. Σας είχα υποσχεθεί από χθες και το είχατε έτσι, σας άρεσε. Θα ασχοληθούμε με τον Αριστοτέλη. Της παιδείας ερίζες πικρέ, καρπός δε ογλικής. Αυτό το γνωστό αρχαίο ρητό του Αριστοτέλη σημαίνει ότι η μάθηση και η μόρφωση θέλουν κόπο και δυσκολεύουν στην αρχή, αλλά δίνουν πολύτιμα και γλυκά αποτελέσματα στη ζωή. Ακολουθούμε βεβαίως και συνεχίζουμε και το κοινωνικό μας πείραμα, για να δούμε αυτό το ρημαδιασμένο, το AI, πώς συμπεριφέρεται στους αρχαίους Έλληνες. Προς το παρόν βλέπω καλά τα πάει. Σας έχω κι άλλο. Πάντες άνθρωποι του ιδένε ωρέγονται φύση. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν από τη φύση τους να μαθαίνουν. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι στη σύγχρονη Ελλάδα έχω γνωρίσει αρκετούς που τα ξέρουν όλα. Εδώ ο Ελληνάρας τα ξέρει πλέον όλα, Τάκη μου. Δεν μασάει ο Ελληνάρας καθόλου. Τι να του πούνε και οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι αρχαίοι Έλληνες εισακούγονται σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ όμως ο σύγχρονος Έλληνας τα ξέρει όλα. Η φασή τη φιλίαν ισότητα. Η φιλία είναι ισότητα. Για να μπορέσει να λειτουργήσει μια φιλία πρέπει τα πράγματα να είναι επί ίσης όρης. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Σας έχω και μπόνους. Επειδή έχει γίνει στην πολιτική ζωή του τόπου πολλής λόγος το τελευταίο διάστημα για τους νόμους, για τη δικαιοσύνη, ο δε ανεύθυνος εστί νόμος νους ανεφορέξεως. Ο νόμος είναι λογική, χωρίς πάθος είναι η ελεύθερη μετάφραση. Νομίζω ότι με αυτή την τροφή για μπόλικη σκέψη, έλα ρε Παπαδάκη, μπορούμε να συνεχίσουμε και να πάμε για άλλα, κύριε Μαυράκη.

Έχει και άλλα ενδιαφέροντα. Έχει και άλλες ενδιαφέρουσες γωνίτσες η σημερινή, το σημερινό μας ημερολόγιο, η σημερινή ατζέντα. Σαν σήμερα, το 1974, εκδηλώθηκε στην Κύπρο ο δεύτερος Ατήλας. Με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων σε σημερινή γραμμή, μετά τον τορπιλισμό από τους Τούρκους των ειρηνευτικών συνομιλιών της Γενέβης, πάντα έτσι κάνουν οι Τούρκοι, σε ένδειξη διαμαρτυρίας η Ελλάδα αποσύρει τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Το εκμεταλλεύεται η Τουρκία, μετά επανήλθαμε, εν πάση περιπτώσει έχουμε θεματάκια. Επίσης, σαν σήμερα το 2005, το θυμάστε κύριε Μαυράκη, το Ήλιος το θυμάστε? Το αεροσκάφος Boeing 737 Παύλα 400 της Κυπριακής Ιδιωτικής Εταιρείας Ήλιος είχε απογειωθεί από τη Λάρνακα με τελικό προορισμό την Πράγα και ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα. Συντρίβεται στο γραμματικό Αττικής με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 121 επιβαίνοντες. Έχω μόλις φτάσει, πρέπει να σου πω, στο χωριουδάκι μου, στους Μολάους. Παραμονή της Παναγίας, με περίμενε εκεί η μανούλα μου, γενικότερα όλο το σόι, είχα κανονίσει κιόλας, ξέρετε, να περάσουμε ωραία τις ημέρες της Παναγίας. Με το που παρκάρω το αυτοκίνητο μπροστά στο σπίτι, εκεί στη δημοσιά που λέμε στο χωριό, ανοίγω το πορπαγκάζ, κρατάω δύο σακ βουαγιάζ. Λοιπόν, και εκείνη την ώρα χτυπάει επίμονα το κινητό. Πολύ επίμονα όμως. Αφήνω τα σακουαγιάζ κάτω, σηκώνω το τηλέφωνο, βλέπω ήτανε και το νούμερο, ήτανε το urgent. Λέω, αυτό δεν θα πάει καθόλου καλά. Σηκώνω το τηλέφωνο και λέω, ρε παιδιά, τι έγινε? Είπαμε ένα Σαββατοκύριακο, πού είσαι? Λέω, μόλις έφτασα στους Μολάους. Όπως έφτασες, μου λέει, γύρνα πίσω. Λέω, τι έγινε? Το και το, λέει. Ήτανε ο χρόνος τέτοιος που υπήρχε η πληροφορία ότι μπαίνει στο FIR Αθηνών ένα κυβέρνητο αεροσκάφος. Καταλαβαίνεις λοιπόν. Αφήνω το ένα σακβουαγιάζ, βάζω το άλλο μέσα στο πορπαγκάζ, μπαίνω στο αυτοκίνητο, περιττό να σου πω ότι όλη τη διαδρομή από τους Μολάους μέχρι την Αθήνα την έκανα στα τηλέφωνα. Για να μην νομίζετε οι πονηρίδιδες, το αυτοκίνητο τότε, παρόλο που ήταν 2005, είχε Bluetooth. Εντάξει, μέσα στο αυτοκίνητο μιλούσα. Δεν κρατούσα το κινητό στο χέρι και φτάσαμε ασφαλώς έξω από το Μέγαρο Μαξίμου απευθείας. Γι' αυτό πάντα ο δημοσιογράφος έχει ένα πουκάμισο και μία γραβάτα και ένα σακάκι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Έφτασα λοιπόν έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου ξεκινήσαμε τα ζωντανά για όλη την κατάσταση, διότι ασφαλώς και ο πρωθυπουργός της χώρας τότε, ο Κώστας Καραμαλής, αλλά και οι υπόλοιποι αρμόδιοι υπουργοί βρίσκονταν εκεί. Ο αρμόδιος υπουργός στο κέντρο επιχειρήσεων, για το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Την κατάληξη την ξέρουμε όλοι. True story, παρακαλώ.

0: Πολλές, πολλές καλημέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Ναι, ναι, θυμάστε κι εσείς που ήσασταν όταν έπεσε το ήλιος. Εγώ σας την είπα την ιστορία. Ταλαιπώρια, μεγάλη ταλαιπώρια. Είχαμε πει μετά το 2004, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εκεί στο πολιτικό ρεπορτάζ, λέγαμε το εξής. Επειδή μας είχε πάει λίγο, καταλαβαίνετε τώρα, μέχρι να. Και λέγαμε, άντε παιδιά, το 2004 να φύγει. Ούτως ή άλλως, τον Αύγουστο εδώ θα είμαστε, δεν θα πάμε πουθενά και μετά. Του χρόνου θα κάνουμε διακοπάρες. Έχω την εντύπωση ότι πήγαμε διακοπές μετά το 2012. Ναι, Αύγουστο, για να κάνουμε διακοπές. Καταλαβαίνετε, τρένο η ιστορία. Είπα και λάθος λέξη. Θεοδόσης πάνω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, διότι και η σημερινή ημέρα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη λόγω των αερίδων. Η μισή Ελλάδα βρίσκεται σε red coat, ανάμεσα στις περιοχές και ο νομός Αττικής βεβαίως και η μισή στερεά Ελλάδα. Εξακολουθούμε να έχουμε συλλήψεις. Είδατε τι έγινε πάνω στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική. Βέβαια εκεί ο λόγος είναι άλλος, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε συλλήψεις, Θεοδόση μου, διότι δεν ξέρω, η χαζομάρα έχει πιάσει ταβάνι πλέον. Καλή σου μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Και να ξεκινήσουμε με τη χάβαρη του νομού Ηλίας, όπου η φωτιά έχει οριοθετηθεί και πώς ξέσπασε από έναν αγρότη που βρίσκονταν στο χωράφι του και την ώρα που κάπνιζε το αποτσίγαρο το πέταξε σε ένα σημείο που υπήρχαν μάλλον ξερόχορτα, με αποτέλεσμα εκεί να φουντώσει άμεσα η φωτιά, η πρώτη εστία, διότι μετά είχαμε και μια δεύτερη, ένα δεύτερο μέτωπο, άγνωστη αιτία, που ξέσπασε το συγκεκριμένο μέτωπο επίσης στην Χάβαρη, γύρω στη μία και μισή τα ξημερώματα. Θεωρείται κάπως ύποπτη αυτή η φωτιά και θα διερευνηθεί βεβαίως καταλήλως από τους ειδικούς του πυροσβεστικού σώματος. Το καλό είναι ότι αυτή την ώρα δεν μιλούμε για ενεργό μέτωπο στην περιοχή, η οποία είναι κατάφυτη όπως γνωρίζεις και ιδιαίτερως επικίνδυνη όσον αφορά στην φωτιά. Πολύ μικρές εστίες μέσα στα καμένατα, οι οποίες αντιμετωπίζονται, καθώς όπως είπες και εσύ στον πρόλογο του ρεπορτάζ, από τη μία άκρη στην άλλη της χώρας θα αντισαρώνουν ισχυροί άνεμοι που θα φτάσουν ακόμα και τα 7 και 8 μποφόρ και ρηπές ανέμου που είναι δυνατόν να αναπτύξουν ταχύτητα μέχρι και τα 100 χιλιόμετρα. Ναι, δυστυχώς δεν σταματά αυτή η ιστορία με την αμέλεια. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση. Με χαρακτηριστική περίπτωση μία 70χρονη, μία 73χρονη στον Εύρο, η οποία θεώρησε καλό με τόσο πολύ αέρα που είχε στην περιοχή να βγει στην Ήπεθρο έξω από το σπίτι της και να ανάψει φωτιά για να μαγειρέψει, για να φτιάξει ένα καλό φαγητό. Μόνο που ξέφυγε βέβαια η φωτιά, ευτυχώς ήταν άμεση η επέμβαση του πυροσβεστικού σώματος. Και εδώ στην Αττική είχαμε μία σύλληψη ενός 65χρονου, ο οποίος έκανε θερμές εργασίες με τροχό κοντά σε περιαστικό δάσος. Ευτυχώς δεν προκλήθηκε φωτιά, γιατί τον πήραν πάρα πολύ γρήγορα χαμπάρι και τώρα βεβαίως θα κληθεί να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσει το πρόστιμο των 3.600 ευρώ. Δεν σταματά αυτή η ιστορία. Και το δείχνουν και οι αριθμοί, διότι από ό,τι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος, από την 1η Αυγούστου μέχρι τώρα έχουν ξεσπάσει σε ολόκληρη την επικράτεια περίπου 500 πυρκαγιές. Και από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου οι φωτιές που ξέσπασαν είναι πάνω από 2.500. Το μεγαλύτερο ποσοστό τώρα που έχει διερευνηθεί σε αυτές τις φωτιές, γιατί αρκετές παραμένει άγνωστη η αιτία τους, η πρώτη είναι αυτό που είπαμε, η αμέλεια, και αμέσως μετά είναι το δίκτυο παροχής ρεύματος, το οποίο σε πολλά σημεία περνά από δασόδεις περιοχές, είναι η αμέσως επόμενη κατηγορία. Τώρα όσον αφορά στα μέτρα, καθώς και σήμερα είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, είμαστε στο 4 και είναι δυνατόν να πάει και στο 5. Το 5 σημαίνει ακραίες καιρικές συνθήκες όσον αφορά στην έναρξη της φωτιάς. Τα περιαστικά δάση στην Αττική είναι όλα κλειστά, Λυκαβητός, το δάσος Συγκρού και όπου ο Ημιτός απαγορεύεται η κυκλοφορία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Για λίγες ημέρες οι κάτοικοι δεν θα μπορούν εκεί να κάνουν τον περιπατό τους σε αυτό το ωραίο τοπίο, αλλά λόγω της ανάγκης, καλό θα είναι να κάνουμε λίγο υπομονή. Τώρα, όσον αφορά στα
0: κράτη. Γιατί αν τα αφήσουμε ανοιχτά, συγγνώμη που σε διακόπτω, Θεοδόση μου, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που λένε ρε παιδιά, εγώ δεν καπνίζω, είμαι προσεκτικός, είμαι κάνω ράνο από εδώ από εκεί. Ναι, αλλά δεν μπορείς να τα αφήσεις αυτά τα σημεία της πρωτεύουσας στο έλεος του Θεού και στην καλή θέληση, γιατί βλέπουμε εδώ ότι δεν υπάρχει καλή θέληση, υπάρχει τρομερή αμέλεια, τρομερή ανευθυνότητα.
1: Βέβαια. Και επίσης και για τους ακροατές να πω ότι είναι δυνατόν να βλέπουν στον ουρανό της Αττικής αεροσκάφη αλλά και ελικόπτερα και να πιστεύουν ότι έχει ξεσπάσει φωτιά. Είναι οι λεγόμενες εναέριες περιπολίες οπλισμένων ελικοπτέρων και αεροσκαφών. Και όταν λέμε οπλισμένων εννοούμε με τις δεξαμενές γεμάτες νερό ώστε στην πρώτη έναρξη της φωτιάς άμεσα να ρίχνεται αυτό που λένε οι πυροσβέστες το πρώτο νερό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι όταν ξεσπάει η φωτιά έλεγε μια παλιά παροιμία, μπορείς να τη σβήσεις με ένα ποτήρι νερό. Αν όμως δεν την προλάβεις την αρχή της, τότε θα χρειαστείς τη μισή θάλασσα για να την σβήσεις. Οπότε θα έχουμε και τις περιπολίες εκτός από την επιτήρηση βεβαίως με τα ντρόν, με τις θερμικές κάμερες που είναι δυνατόν να εντοπίζουν τις εστίες και κυρίως μην ξεχνούμε και την πολύ καλή δουλειά που κάνουν οι εθελοντικές ομάδες στα δάση της Αττικής που έχουν στήσει παρατηρητήρια. Και έτσι η πυροσβεστική μπορεί να έχει και έγκαιρη ενημέρωση για την έναρξη της φωτιάς.
0: Θεοδόση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλημέρα μου, καλή συνέχεια.

0: τώρα η φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής είναι χωρίς ενιαίο μέτωπο. Εξακολουθούν ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες. 481 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία από την πλευρά της παραλίας. Λοιπόν, είναι σαφώς καλύτερη η εικόνα, αλλά χρειάζεται ακόμα προσοχή από τη στιγμή που υπάρχουν και αυτοί οι άνεμοι που μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να δημιουργήσουν δυσάρεστες καταστάσεις. Είχαν αναπτυχθεί στο πεδίο, πρέπει να σας πω, πάνω από 220 πυροσβέστες, 227 για την ακρίβεια, με 13 ομάδες πεζοπόρων τμήματων από τις ΕΜΟΔΕ της Επικράτειας και 57 οχήματα. Στις δυνάμεις υπήρχαν και 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Μολδαβία. Βρίσκονται στην Ελλάδα και μάλιστα στο συγκεκριμένο σημείο στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Ασφαλώς υπήρχε και η συνδρομή των υδροφόρων και των μηχανημάτων των τοπικών δήμων, του Δήμου Κασάνδρας, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως και να το κάνουμε, με το που είδαμε αυτή τη φωτιά και στο συγκεκριμένο σημείο, έχετε πάει, εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω, αλλά αυτό που μου έχει μείνει στη μνήμη, στα μάτια μου μπροστά, ήταν αυτό το υπέροχο δάσος. Αυτό το υπέροχο, το πευκόφυτο δάσος, το οποίο πραγματικά χαιρόσουνα και να περπατάς. Μπας περιπτώσει, δεν έχουμε αφήσει τίποτα που να πάρει ευχή. Και τώρα λέει η συγκεκριμένη φωτιά από κολόνα, όπου τα καλώδια, λέει εκεί, της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος έπεσαν.
1: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition, Παρασκευή 14 Αυγούστου, Παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής, έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai, με καταγωγή από την Ισπανία, καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη, με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα, έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo, Janis Man, Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, Παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
2: Κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες σε δύσβατα σημεία. Τουλάχιστον 480 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης. Προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλπιούσα στην Ηλία. Περισσότερα στο real.gr. Σε μέγιστη επιφυλακή σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Προσήχθη μετά την ταυτοποίησή του οδηγός φυτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα με κίνδυνο να συγκρουστεί με τοπικά με μοτοσυκλέτα.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Κάπως έτσι συνεχίζουμε δυναμικά. Τα έχουμε πει ότι θα συνεχίσουμε πολύ δυναμικά. Σήμερα είναι Παρασκευούλα, είναι παραμονές της Παναγίας μας. Παραμονές μιας πάρα πολύ μεγάλης γιορτής. Γιορτάζει το κάθε σπιτικό, γιορτάζει και το δικό μας. Εσείς κύριε Μαυράκη τι θα κάνετε? Όλο και κάτι. Το Τάκης από το Παναγιωτάκης Τάκης, Παναγιώτης Παναγιωτάκης Τάκης, μην ξεχνιόμαστε. Λέμε τώρα, επειδή αύριο εμείς θα έχουμε εκπομπούλα, θα έρθετε καμιά βόλτα από εδώ? Δεν θα έρθετε, δεν προβλέπετε, ναι. Θα έρθετε την Κυριακή ούτε? Πάλι μάλιστα, όχι, είμαστε πιο αργά, μήπως αυτό? Καταλάβατε τώρα, προσπαθώ να εξασφαλίσω τα γλυκά και τα αλμυρά του Σαββατοκύριακου, αλλά δεν βλέπω, δεν βλέπω φως. Δεν βλέπω σε καμία των περιπτώσεων φως. Εδώ είμαστε λοιπόν, όπως καταλάβατε, ο κύριος Τάκης Μαυράκης είναι στη ρύθμιση των ήχων, είναι ο απόλυτος άρχοντας, παρακαλώ, εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Δέσποινα, καλοχέρι στο 211-200-8200. Studio papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματάκια σας, γίνεται ένας πανικός και εκεί θα πάω αμέσως τώρα. Α, Σπύρος Παπαδάκης, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, το μικρόφωνο δεν χρειάζεται. Εσείς έχετε μία ταμπέλα και έτσι πρέπει να είναι. Real FM 97,8. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Καλημέρα μας, καλή Παναγιά και χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν στη Θεσσαλονίκη μας. Στέλνει η Ελπίδα. Ελπίδα μου, να είσαι καλά. Πάντα να είσαι καλά και να περάσετε πανέμορφα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, στέλνει και ο Παύλος από το Ντίζελτορφ. Την αγάπη μου, Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Γενικότερα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάστε και είσαστε δίπλα μας όλες αυτές τις μέρες. Σπυράκο, καλημέρα, στέλνει ο συνονόματος ο ταξιτζής. Πώς πάνε τα πράγματα εκεί έξω, όλα καλά, ή να βάλω τις φωνές? Συνήθως βάζω τις φωνές. Γενικότερα, δεν υπάρχει περίπτωση κάθε μέρα την ώρα που είσαι στον δρόμο να μην υπάρξει και ένα περιστατικό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σήμερα λοιπόν, Αττική Οδό. Παιδιά, στην Αττική Οδό, πραγματικά είναι ένας από τους ασφαλέστερους δρόμους της Ευρώπης. Ενδεχομένως να είναι και ο ασφαλέστερος, Καλά, μην είμαι υπερβολικός, γιατί υπάρχουν και στην Autobahn κάτι. Αλλά για τα ελληνικά δεδομένα είναι πάρα πολύ μπροστά αυτός ο δρόμος. Κάποια στιγμή λοιπόν, εγώ έχω πάει αριστερά για να κάνω προσπέραση, διότι στη Μεσαία Λωρίδα υπάρχουν και δύο ημιφορτηγά. Πηγαίνω κανονικότατα με το όριο ταχύτητας. Εκείνη την ώρα ήταν στα 120. Μπροστά μου υπήρχε ένα προπορευόμενο όχημα, το οποίο και αυτό έκανε την προσπέραση με την ίδια ταχύτητα. Τελείως ξαφνικά βλέπω πίσω μου ένα SUV, ξέρεις, από αυτά τα μεγάλα. Έρχεται, κολλάει και αρχίζει να αναβοσβήνει τα φώτα. Δεν μπορώ να πάω ούτε αριστερά, διάζωμα, ναι. Δεν έχει άλλο, μάνα μου. Είμαι τέρμα αριστερά. Πιο αριστερά δεν έχει, μάνα μου. Και δεξιά υπάρχουν οχήματα. Αυτός από πίσω μου και αναβοσβήνει τα φώτα. Και μάλιστα τι κάνει? Σε περίπτωση, σου λέει, που ο μπροστινός μου είναι βλαμμένος και δεν το έχει καταλάβει, ανάβει και το φλας το αριστερό, ότι θέλει να κάνει προσπέραση. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σε αυτό τον τύπο τι κάνεις? Τι του λες? Βεβαίως δεν μπορείς να του πεις, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τι έκανε λοιπόν? Ανάμεσα στα δύο ημιφορτηγάκια που υπήρχε ένα μικρό κενό και προφανώς ήθελε κάποιος να χωρέσει εκεί, τι έκανε ο τύπος? Μπήκε ανάμεσα, πήγε τέρμα δεξιά, προσπέρασε από τα δεξιά για να μπει μπροστά. Βρε, είσαστε σοβαροί? Και μετά θα λέγαμε, μα πώς έγινε αυτό το ατύχημα, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν πω πώς. Α, ναι. Ναι, για δώσε, ο Ρίπερ. Επειδή λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί περίεργοι εκεί έξω, να προσέχετε όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες, οι μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας, όλοι οι ταξιτζίδες, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Γεια σου, Ρεστράτο. Να σε καλά, Ρεστάρα, μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα το διαβάσω, παρά είναι καλό για μένα για να το διαβάσω. Κάνουμε απλά τη δουλίτσα μας, όσο καλύτερα μπορούμε. Όσο καλύτερα μπορούμε. Και όταν έχουμε και το ρεπορτάζ στα χέρια μας, το μοιραζόμαστε μαζί σας. Διότι όπως και εσείς, αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω και τα μοιράζεστε μαζί μας, το ίδιο κάνουμε και εμείς
με εσάς. Αυτή είναι η δουλίτσα μας. Να πούμε ότι έβαλε φρένο στη λειτουργία τριών παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων από το... Μπήκε φρένο από το Συμβούλιο της Επικρατείας λόγω, λέει, νομικών προβλημάτων. Οπότε περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις. Υπήρξε μια αντίδραση, μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, η οποία αναφέρεται στους μαθητές, στους φοιτητές, ότι δεν πρόκειται να χάσουν γενικότερα ούτε τα δικαιώματά τους, ούτε το παραμικρό. Θα δούμε ποια θα είναι η επόμενη συνέχεια. Είμαστε σε επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά σε κάθε περίπτωση, εάν αυτό το καμπανάκι από την πλευρά του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας τους, εάν επιληθούν τα νομικά ζητήματα, ασφαλώς και έχουν το δικαίωμα, έχουν αίτηση, το δικαίωμα της αίτησης θεραπείας τα συγκεκριμένα παραρτήματα για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους κανονικότατα. Το παρακολουθούμε, να ξέρετε, το θεματάκι. Δεν είναι θεματάκι, είναι θεματάρα. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων. Ναι, το βλέπουμε ότι κορυφώνεται, ότι έχει κορυφωθεί και από διάφορες εικόνες. Προσοχή, επαναλαμβάνω, λόγω των καιρικών συνθήκων. Είδατε, παραμονές τώρα της γιορτής της Παναγίας, 14 Αυγούστου σήμερα, και αυτοί οι οποίοι είχαν επιλέξει τη συγκεκριμένη μέρα να ταξιδέψουν και να πάνε μάλιστα σε προορισμούς, να ανάψουν και το κεράκι τους εκεί στην Τίνο, στην Πάρο. Έχει πολλή κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Σε όλη την υπόλοιπη Αττική είναι τα πάντα κατά πράσινα, ενώ στους δρόμους δεν έχει καθόλου κίνηση, αλλά στο λιμάνι του Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση. Πρώτον, να ενημερωθείτε, να πάρετε τηλέφωνο την ακτοπλοϊκή σας εταιρεία, και φαντάζομαι ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες σε τέτοιες περιπτώσεις έχουν τα αντανακλαστικά για να απαντούν στους χιλιάδες ταξιδιώτες, Έλληνες και ξένους, για να τους εξυπηρετήσουν και να τους ενημερώσουν για το αν φεύγει το καράβι ή όχι. Λόγω, επαναλαμβάνω, των θυελωδών ανέμων που επικρατεί στο λεκανοπέδιο, που επικρατούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Γεια σου, ρε Σπύρο Ευαγγελάτο, καλημέρα Σπύρο και καλή Παναγιά, γράφει στο μήνυμά του. Αντεύχομαι.

0: Κωστή μου, τα έχουμε πει. Την καλημέρα σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Σε κάθε περίπτωση, το ότι κάθεσαι είναι πραγματικά προνόμιο για εμάς και πολύ καλό, το πολύ θετικό, το ότι κάθεσαι, αναλώνεσαι. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στο χρόνο σου βάζεις και μέσα στο πρόγραμμά σου και να στείλεις μήνυμα. Είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε, που συνήθως διαφωνούμε, και αυτά τα οποία γράφεις ασφαλώς δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά την καλημέρα μου, την αγάπη μου, και να περάσεις όμορφα το Σαββατοκύριακο. Α, να ξέρεις, θα είμαστε εδώ το Σαββατοκύριακο και αύριο, την ημέρα της Παναγίας, θα είμαστε εδώ και θα κάνουμε εκπομπή με την Ελένη την Κατσαμπέκη, οπότε έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Σε περιμένουμε στην παρέα μας, έτσι, για να μας ασκήσεις κριτική, για να δούμε τι θα βρεις για αύριο, γιατί θα έχουμε αρκετά πραγματάκια. Καλημέρα κύριε Σπύρο μου, γράφει ο Γιώργος. Αυτό το κύριε είναι μαχαιριά στην καρδιά, να ξέρεις, γροθιά στο στομάχι. Πολύ ωραία και διδακτικά τα ρητά που μας λέτε κάθε μέρα, αλλά δυστυχώς τα ρητά των νεολήνων έχουν κερδίσει την καθημερινότητα. Όπως είναι, λέει, ο θάνατός σου η ζωή μου. Έλα μωρέ, εντάξει, το ότι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει γενικότερα, ναι, ξέρετε τώρα. Μην τα λέμε πρωί-πρωί, το ξέρετε το. Δυστυχώς αυτά μας έχουν κερδίσει προς το παρόν. Μήπως όμως είναι στο χέρι μας να τα αλλάξουμε? Μήπως είναι στο χέρι μας να κυκλοφορούμε με μια διαφορετική νοοτροπία? Μήπως είναι στο χέρι μας να δείξουμε και το παράδειγμα στις νεότερες γενιές που έρχονται, ότι δεν είναι αυτός ο σωστός δρόμος? Δεν ξέρω ρε παιδί μου, αναρωτιέμαι. Μήπως τελικά, εάν ο κάθε ένας από εμάς, ξέρετε, επικρατεί η φράση, έλα μωρέ, εγώ θα σώσω τον κόσμο, εγώ θα σώσω τον πλανήτη, εγώ θα σώσω το οτιδήποτε. Για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά λοιπόν να σώζουμε. Για να ξεκινήσουμε να δείχνουμε το δρόμο πρώτα απ' όλα στο σπίτι μας. Μετά να αρχίσουμε να δείχνουμε το δρόμο στη γειτονιά μας. Μετά να αρχίσουμε να δείχνουμε το δρόμο στο χωριουδάκι μας, στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην πόλη μας, γενικότερα στην καθημερινότητά μας, στο χώρο εργασίας μας. Εάν λοιπόν καταφέρουμε και μπούμε σε μια τέτοια νοοτροπία, σε μια τέτοια διάθεση, μήπως παρασύρουμε με θετικό πάντα πρόσημο και τους άλλους? Μήπως θέλει δουλίτσα, θέλει υπομονή, θέλει ψυχραιμία για να πάνε όλα καλά, ασφαλώς. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, ίσως τελικά ένας και μόνο άνθρωπος μπορεί να φέρει και να κάνει τη διαφορά. Το θέμα είναι το εξής: να βρεθούν ευήκοα ότα. Και αυτά τα ευήκοα ότα όχι μόνο να ακούσουν, όχι μόνο να κουνήσουν θετικά το κεφάλι ότι συμφωνούν, αλλά να το κάνουν και πράξη. Λέω εγώ τώρα, ιδέες ρίχνω πρωί-πρωί. Καταλαβαίνετε τώρα, στις 7 και 44 πρώτα λεπτά, μας έχει πιάσει το βαθιστόχαστο του πράγματος. Έχουμε διαφημισούλες, θα πάμε σε διαφημισούλες, θα επιστρέψουμε. Δρυμύτερη παρακαλώ.
1: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Μια ερευνήτρια στα ίχνη ενός serial killer. Ένας απρόσμενος ύποπτος, εν ενεργεία δικαστής. Ποιο θα είναι το επόμενο θύμα στη λίστα του? Η λίστα του δικαστή. Ένα καταιγιστικό, γεμάτο suspense δικαστικό thriller από τον μέτρ του είδους John Grisham. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
3: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: πολύ μεγάλη προσοχή, διότι για το επόμενο 48ωρο θα είναι πολύ δυνατά τα μελτέμια. Αυτό θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. Με ρηπές οι οποίες τοπικά θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Να ξέρετε επίσης ότι σήμερα το πρωί έχει υπάρξει γενικό απαγορευτικό για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένα να φύγουν από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, με εξαίρεση τα δρομολόγια για Μαρμάρι. Έτσι, σημειώστε το αυτό. Σας είπαμε νωρίτερα ότι δεν πραγματοποιήθηκε από τον Πειραιά πλέον το δρομολόγιο του Blue Star Paros για Σύρο, Τίνο, Μύκονο. Τα υπόλοιπα πλοία να χωρούν φεύγουν με σχέδιο ταξιδιού, όπως αναφέρει το λιμενικό σώμα, όπως αναφέρει το λιμεναρχείο, που σημαίνει ότι μπορεί να αναπροσαρμόσουν τη σειρά των προγραμματισμένων προορισμών ή και να μην προσεγγίσουν κάποιον εξ αυτών ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα συναντήσουν. Δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του Super Speed 4 προς Πάρον Άξο και Κουφονήσι. Ένα είναι το Κουφονήσι, δεν είναι πολλά Κουφονήσια, αλλά σε ένα από τα Κουφονήσια πιάνει. Δεν ξέρω ρε παιδιά, είμαι εντάξει, μην νομίζετε. Η εικόνα αυτή αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από το αρμόδιο Υπουργείο, αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 11 η ώρα το πρωί. Οπότε και αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη των καιρικών συνθήκων και τις δυνατότητες εκτέλεσης των δρομολογίων. Εγώ θα σας έλεγα σε κάθε περίπτωση να καλείτε κιόλας, θα σας ενημερώνουμε ασφαλώς εμείς, αλλά να καλείτε και την ακτοπλοϊκή σας εταιρεία για να μην υπάρξει οποιαδήποτε παρανόηση και το οποιοδήποτε προβληματάκι. Καλή σου μέρα, Αθανάση. Λέει, εξ αφορμής το αυτό που περιέγραψα, που είπα το πρωί γενικότερα για αυτά τα οποία συμβαίνουν στους δρόμους, γιατί κυκλοφορούν όντως πάρα πολύ περίεργοι. Το είδα το βίντεο, νομίζω το είδαμε όλοι το βίντεο. Συγκλονιστήκαμε με το βιτιοφόρο, με αυτή τη δολοφονική προσπέραση του βιτιοφόρου. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και μάλιστα λέει, να πούμε λέει και μια κουβέντα για αυτές και αυτούς τους εξωγήινους συμπατριώτες μας που πηγαίνουν με 30-40 χιλιόμετρα σε τέτοιους δρόμους. Είμαι κάθε μέρα σε τέτοιους δρόμους και αναγκάζομαι να προσπεράσω πάρα πολλούς, γιατί θα πάω στον τριπλάσιο χρόνο στη δουλειά μου. Κοιτάω να τους περνάω σε ευθείες με ορατότητα και όλοι το έχουμε κάνει. Δεν μπορεί σε ένα δρόμο χάος με μήκος 10-12 χιλιόμετρα να κάθεσαι πίσω από έναν εξωγήινο με 40 χιλιόμετρα. Άκουσα να δεις. Δεν ξέρω αν είναι εξωγήινος αυτός ο οποίος πηγαίνει με 30-40 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω αν σε αυτό το δρόμο πρώτα απ' όλα το όριο ταχύτητας ποιο μπορεί να είναι. Οι δυνατότητες του συγκεκριμένου οδηγού μπορεί ενδεχομένως να μην του επέτρεπαν να πάει με μεγαλύτερη ταχύτητα. Το θέμα είναι το εξής. Εσύ που είσαι επαγγελματίας, εσύ που οδηγείς ένα τόσο βαρύ όχημα, επικίνδυνο όχημα, κάνεις μια τέτοια προσπέραση σε σημείο που δεν έχεις ορατότητα. Δηλαδή, άντε να το δεχτώ αυτό το οποίο λες. Ναι, και εμείς πάρα πολλές φορές εκνευριζόμαστε σε τέτοιους επαρχιακούς δρόμους όταν ο άλλος πηγαίνει πάρα πολύ σιγά, πολύ αργά. Τι κάνεις όμως? Κάνεις την προσπέραση σε ένα σημείο το οποίο είναι ακίνδυνο. Και αν χρειάζεται να περιμένεις, ναι, θα περιμένεις. Δηλαδή, θα φτάσουμε στο σημείο το αυτονόητο να το πετάξουμε στα σκουπίδια. Ναι, το ξέρω, σε αυτή τη χώρα έχουμε χάσει την τέχνη του αυτονόητου. Είναι τελικά αυτή η τέχνη πάρα πολύ δύσκολη. Αυτή του αυτονόητου. Δηλαδή, τι θα ήταν καλύτερα? Πρώτα απ' όλα, στη θέση της μηχανής, αν υπήρχε αυτοκίνητο, τώρα αυτή τη στιγμή θα μιλούσαμε. Θα ήταν διαφορετικό το ρεπορτάζ. Θα ήταν τελείως διαφορετικό το ρεπορτάζ. Θα ήταν τελείως διαφορετικές οι εικόνες. Άρα λοιπόν, να μην λέμε τα αυτονόητα και ασφαλώς να μην λέμε και πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως λογική. Ναι, περιμένουμε. Μπορεί να είναι ο άλλος πιο αργός και από την καθυστέρηση και από το replay που λέγαμε πιο παλιά. Ναι, είσαι υποχρεωμένος να μείνεις πίσω του και να κάνεις την προσπέραση όταν θα το επιτρέψουν οι συνθήκες. Όχι να βγεις στο αντίθετο ρεύμα με σκοπό να κάνεις τι? Να τον προσπεράσεις και στο διάβασο να πάρεις και 2-3. Λοιπόν, αυτά. Θα διαβάσω μερικά μηνύματάκια σας ακόμα. Ούτως ή άλλως πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας και αμέσως μετά θα έχουμε στο στούντιο και την Αμαλία Κάτζου. την Αμαλία μας, που έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε. Καλημέρα μου λέει Σπύρο. Ο Νίκος ο Ρογκάκος, το συζητάμε μου λέει κιόλας. Άδικο έχεις. Δεν έχεις άδικο. Που έχουμε φτάσει να το συζητάμε. Ότι ο άλλος ο οποίος πηγαίνει αργά, εάν πρέπει να του κάνουμε την προσπέραση σε σημείο που δεν βλέπουμε τίποτα μπροστά μας. Δεν ξέρουμε τι έρχεται. Εντάξει. Εμείς ούτως ή άλλως πηγαίνουμε χαλαρά κάτω στη Λακωνία. Όταν είναι. Έτσι δεν είναι ερενικό. Λοιπόν. Καλημέρα, καλό 15 Αύγουστο, γράφει ο συνονόματος ο Σπύρος. Η φωτιά στη Χαλκιδική από τι έπιασε? Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι μία κολόνα του δικτύου έπεσε και δημιούργησε τη φωτιά. Κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει. Περιμένουμε τη ΔΑΕ, να σας πω κάτι. Αυτά τα παλικάρια εκεί, γυναίκες και άνδρες στη ΔΑΕ, κάνουν εκπληκτική δουλειά. Θα έχουμε την πλήρη ανακοίνωση. Αναλυτικότατα. Θα έχουν εξαντλήσει όλα τα υπόλοιπα περιθώρια, όλα τα υπόλοιπα σενάρια, για να δούμε τι ακριβώς έγινε. Κωστή μου, όσο και να το κάνεις copy-paste στο συγκεκριμένο μήνυμα, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν πρόκειται να το διαβάσω στον αέρα, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Απλά δεν συνεισφέρει κάτι στο δημόσιο διάλογο. Δηλαδή να το ακούσουν οι υπόλοιποι, οι συνακροατές σου, και να βγάλουν άκρη πάνω σε τι. Είναι τελείως μα τελείως εκτός τόπου και χρόνου. Λυπάμαι που το λέω έτσι. Απλά επειδή το έχεις κάνει τρεις φορές copy-paste το μήνυμα αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Ο Παράσχος, καλημέρα όλη μέρα και καλή Παναγιά. Μας στέλνει ο Παράσχος και στέλνει και τις φωτογραφίες. Από την ΚΟ, ο αγρότης μας εκεί, ο οποίος στέλνει φωτογραφίες και με τα τσαμπιά, τα σταφύλια, αμέ, τα φτιάχνει για να τα δώσει, γίτσες, τα φτιάχνει για να τα δώσει, εκεί να δώσει την πραμάτια του, και όλοι όσοι βρίσκονται στο νησί να πάνε από τα σημεία πώλησης να τα αγοράσουν. Και σίκα βλέπω πίσω, πανικός γίνεται, τι λες τώρα, βασιλικά σίκα, αμέ. Όλα τα καλούδια. Να είσαι καλά, φίλε. Εκεί όλοι οι αγρότες που μέσα στο λιοπύρι φαίνεται τα καλούδια που βγάζει αυτή η Άγια, η ελληνική γη. Γεια σου Χριστό, καλημέρα Σπύρο και σε όλη την παρέα. Βρίσκομαι τις τελευταίες μέρες μεταξύ Αρκαδίας και Ηλίας, και η λέξη ανακύκλωση είναι ανύπαρκτη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που πηγαίνουμε εκεί στην επαρχία το αντιλαμβανόμαστε. Μ' αρέσει κιόλας όταν είτε φιλοξενούμαστε είτε είμαστε στο χωριό. Εμείς έχουμε τη συνήθεια πλέον δύο σακούλες απορριμμάτων. Στη μία τα οργανικά και στην άλλη τα της ανακύκλωσης. Και μετά βγαίνεις έξω και αρχίζεις το σαφάρι για να βρεις κάδο ανακύκλωσης. Και δεν υπάρχει πουθενά. Πες μας, μην τρέπεσαι, πες μας τα χωριά. Πες μας εκεί το ποιος είναι ο αρμόδιος δήμος. Μήπως αρχίζουν να συνετίζονται. Εμείς τα λέμε στον αέρα κανονικότατα, να ξέρετε. Διότι δεν είναι δυνατόν εν έτη 2026 οι τοπικοί άρχοντες να μην έχουν μεριμνήσει. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Σπιτάκια ανακύκλωσης έχετε εκεί? Ρωτάω ρε παιδάκι μου, να μην κάνω την ερώτηση. Ο Γιώργος μου λέει: Σπυράκο, φίλε μου, καλή σου μέρα, καλή Παναγιά. Μόνο θλίψη όσα ακούμε και διαβάζουμε και για το τελευταίο 24ωρο, αλλά και όλα όσα λες για τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Τη δολοφονία του Σολομού το 1996, την πτώση του αεροπλάνου το 2005. Εγώ θα ευχηθώ από ψυχής καλύτερες ειδήσεις, όχι άλλη θλίψη. Ο Γιώργος από το Τόκιο. Μας ακούει στο Τόκιο ο Γιώργος. Την αγάπη μας. Βολτίτσα προς τα δόθε, ή θα κάνετε 15 Αύγουστο στο Τόκιο, Πες μας και από πού είναι η καταγωγή σου, Γιώργο μου. Την καλημέρα μου. Να τα δύσκολα. Ο Βασίλης από το Ντουισμπουργκ. Το είπα καλά, Ντουισμπουργκ. Πολύ καλημέρα και από μένα. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Ο Μανώλης, καλημέρα από την Αλβανία. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους. Να είσαι καλά, φίλε μου. Να περνάς καλά και υπέροχα με την οικογένειά σου. Να ξέρεις, μου λέει Κωνσταντίνε, κάναμε αμάν και πώς να τον διώξουμε. Δεν άλλαξα, λέει, συχνότητα για να ακολουθήσω κανέναν και παρέμεινα στο Real για να ακούω εσένα. Καλημέρα. Να είσαι καλά, ρε Κωνσταντίνε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Όλα τα παιδιά, όλους τους συναδέλφους εδώ στο Real FM, όπου οι αληθινές ειδήσεις βγαίνουν από εδώ και τις μοιραζόμαστε μαζί σας. Αυτό να έχετε πάντα μα πάντα στο μυαλό σας. Σπύρο, καλημέρα από την πληγωμένη Χαλκιδική. Ακούμε ξανά για σχεδιασμούς, ετοιμότητα και πρόληψη, και την ίδια ώρα βλέπουμε κάθε καλοκαίρι το ίδιο έργο. Δάση να χάνονται και κατοίκους και επισκέπτες. Ένα λεπτάκι, γιατί εδώ κόβεται το μήνυμά σου. Και επισκέπτες να κοιτούν τον ουρανό περιμένοντας αεροπλάνα. Και το επόμενο λέει 112, μάλιστα. Θα το αφήσω εδώ. Θα το αφήσω εδώ. Πρέπει να πάμε πρώτα απ' όλα σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας, σε δελτίο ειδήσεων. Και θα συνεχίσουμε με τα μηνύματά σας, με ρεπορτάζ, μαζί με την Αμαλία μας. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, πολλά να συζητήσουμε, πολλά να αποκαλύψουμε. Κύριε Μαυράκη, δικό σας.
1: Real FM. Να ογκούστα τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
2: Προγράμματα ΕΣΠΑ. Αναπτυξιακός νόμος.
3: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Όταν ήμουν πολύ έτσι πιο
1: παιδί μου, ήμουν υπέρβαρος, όπως για να το κάνουμε.
2: Δεν ναι. Σε φαντάζομαι γιατί δεν φαίνεται, αλλά εντάξει.
0: Δεν, γι' αυτό πάρα πολλοί κόσμος δεν με θυμάται. Επειδή πάρα πολλά χρόνια δίνοντας το ρεπορτάζ. Παιδί μου και στον Αντένα και στην ΕΡΤ, σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Και πάρα πολλοί τώρα πλέον δεν με θυμούνται. Εντάξει, έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια. Είχα μουσάκι και ήμουνα.
2: Ναι,
0: ήμουνα ρε παιδί
2: εγώ,
0: μου.
2: Εγώ σου έχω δει σε φωτογραφίες κάποια.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι, φαίνεται. Δεν μπορώ να σε φανταστώ. Καλά,
0: όχι,
2: εγώ ξέρω πόσα κιλά ήμουνα το 2006. Τώρα στο, εδώ στον ναι. Τάκι. 101 κιλά. Μη φαντάζεσαι εμένα 101 κιλά. Δηλαδή, όχι. Κανείς μπορεί να φανταστεί. Ναι. Έχω κρατήσει μόνο την ταυτότητά μου. Φαίνεται. Φαίνεται το μαγουλάκι μου έτσι που είμαι, τροφαντούλα. Αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε.
0: Θα βρω φωτογραφία έτσι για να την ανεβάσω το πριν και το μετά.
2: Ωραίο είναι το φαγητό. Αλλά, ναι, το φαγητό είναι απόλαυση, παιδιά. Ό,τι και να λέμε, είτε προσέχετε. Όχι, είναι μία απόλαυση το φαγητό. Τέλος.
0: Αλλά αυτό, παιδί μου, που λένε, δεν το είχα σκεφτεί τότε. Δηλαδή, μου λέγανε, α πούμε, ρε, Σπύρο, γιατί.
2: Γιατί παίζει πάλι και εμένα.
0: Γιατί τρώω.
2: Λέει ο Τάκη, θα είχε κατάθλιψη. Ποια κατάθλιψη, έτρωγα.
0: Αυτό.
2: Καμιά κατάθλιψη δεν είχα.
0: Αλλά θα ήταν μια πολύ ωραία ιδέα την ώρα που σε ρωτούσαν.
2: Ναι.
0: Γιατί ρε παιδί μου τόσο πολύ. Παιδιά, είμαι σε κατάθλιψη.
2: Ναι, και εγώ δεν το είχα σκεφτεί.
0: Δεν το είχα σκεφτεί.
2: Τότε έτσι, δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι, είπε ένα συνδυασμό. Δεν έχω καμία ελπίδα και απλά. Η μοναδική μου ελπίδα είναι το φαγητό. Όχι, παιδιά, απλά μ' άρεσε να τρώω.
2: Και εμένα απλά. Και μ' άρεσε ακόμα πρόσφατα. Το έχω βάλει σε εντάξει, ναι. Καλούπι. Λοιπόν, τάσο από το γυμναστήριο και ο φίλο μου, συναντιόμαστε και με τον Τασούλη. Λέει πολύ καλημέρα σα. Μπε στην κάψουλα με Αμαλία να σε στείλω στην Ηλία. Καλέ διακοπέ. Να σε καλά, Τασούλη. Γιατί ο Καλαμαράκη ήθελε να με βάλει σε μια κάψουλα διαστημική. Και να με στείλει κατευθείαν στο χωριό μου, στο Βελανίδη Ηλίας και να με ξαναγυρίσω. Και το θυμάται ο Τάσος και το στέλνει, κατάλαβες.
0: Δεν μου λες την κάψουλα αυτή γενικότερα.
2: Μην το συνεχίζεις.
0: Εντάξει, το αφήνω.
2: Έλα, πες, δεν πειράζει. Έλα. Αφού ξέρεις ότι πειραζόμαστε πρωί-πρωί.
0: Έχει.
2: Αν χωράω τώρα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, άλλο θέμα. Έχει καψουλοδρόμιο.
2: Στο Βελανίδη.
0: Έχει καψουλοδρόμιο. Στο Σαρακίνικο έχει ελικοδρόμιο πλέον, ναι.
2: Θα κάνουμε και εμείς ένα καψιλοδρόμιο.
0: Ναι. Τι έγινε αυτός ο τύπος? Αυτός ο τύπος λέει πήγε με υπόμνημα, Υπόμνημα έστειλε.
2: Ναι, δεν έστειλε, μια χαρά. Όπως και ο άλλος που πήγε να σκοτώσει το μοτοσυκλετιστή.
0: Απίστευτος, Και υπήρχαν και κάποια μηνύματα και πραγματικά στεναχωρήθηκα. Δηλαδή, λέει, αυτοί οι τύποι οι οποίοι πηγαίνουν με 30-40 χιλιόμετρα και. Παιδιά, τι να κάνουμε. Και λέει, όταν είναι, λέει, 10-12 χιλιόμετρα ή 20 χιλιόμετρα και σε πηγαίνει ουσιαστικά καροτσάκι. Κάνουμε υπομονή!
2: Γιατί
0: δεν βγαίνουμε στο αντίθετο ρεύμα!
2: Okay. Εμένα χθες παραγωγικά
0: αν ήταν αυτοκίνητο στη θέση της μοτοσυκλέτας.
2: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή θα κάναμε άλλο ρεπορτάζ.
2: Άλλο ρεπορτάζ. Επίσης να σας πω, εχθές πραγματικά φοβήθηκα πάρα πολύ στον Κηφισό.

0: Ξαφνικά είμαι κανονικά στην Αριστερή Λωρίδα. Το όριο εκεί εκεί που κινούμε στο σημείο ήταν 80 και πήγαινα με 90. Λέω την αλήθεια. Δηλαδή ήταν τα 10 παραπάνω, 90. Δεν πήγα παραπάνω. Και δεν ήταν αριθμό. Και περνάει παιδιά μια μηχανή. Από πού με πέρασε? Από τα αριστερά.
1: Ήσουν αριστερή Λωρίδα και σε πέρασε από τα αριστερά.
0: Ναι, εγώ λέω, αν έκανα μια στραβοτιμονιά, τον είχα σκοτώσει, παιδιά. Γιατί δεν περιμένεις να σε περάσουν από τα αριστερά. Κοιτάς το δεξί σου καθρέφτη. Φυσικά κοιτάς και τον αριστερό. Και ξαφνικά αισθάνομαι μεγάλου κυβισμού μηχανή να με περνάει. Στο τσίμα-τσίμα μεταξύ της μπάρας. Ήταν
1: ήμουν.
0: Εντάξει. Λέω, ο Θεός με βοήθησε και το βοήθησε και το. Νέος άνθρωπος ήταν από ό,τι κατάλαβα. Δεν ήθελα. Δηλαδή, πραγματικά μου κόπηκε η μισή ζωή.
1: Λοιπόν, υποθητή στέλνει καλημέρα από τη Σαντορίνη.
0: Καλημέρα, υποθητή μου.
1: Έχουμε εδώ πέρα, γίνεται πανικός. Ο Φιλίμων. Ναι. Απαράδεκτη, λέει, η επικίνδυνη προσπέραση, αλλά κάποιοι πρέπει να το καταλάβουν ότι η υπερβολική αργή οδήγηση δημιουργεί εκνευρισμό και κατ' επέκταση προβλήματα. Αλήθεια. Ο Ελληνάρας οδηγός, δηλαδή, αν δεν πηγαίνει με 120 χιλιόμετρα, δεν τον πιάνει. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Μου έχει τύχει, λέει, ο οδηγός στην αριστερή Λωρίδα με όριο τα 120 να πηγαίνει με 70. Φυσικά, υπερήλικος εδώ πέρα, ασφαλώς, Φιλίμωνα. Αυτό το οποίο μας λες, παραβιάζει και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Εγώ σήμερα, εγώ εκνευρίστηκα το πρωί που ερχόμουν. Ρε, παιδιά, παιδί μου, μην το παίρνεις το αυτοκίνητο. Άστο. Πάρε ένα ταξί να πας όπου θέλεις. Δεν θέλω να πω. Έχω και εγώ μητέρα που είναι 75-76 χρονών. Μην το κάνεις. Δηλαδή, πραγματικά. Και υπάρχουν άνθρωποι που είναι 70-75 και μπορούν να οδηγήσουν. Δεν λέω. Ναι. Έχω δει ανθρώπους κοτσονάτους. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Καλημέρα, Παύλο από τον Ντίζελντορφ. Να το πούμε γιατί είναι η καλημέρα η δικιά μου, τη δικιά σου την έστειλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και βλέπω ότι σου έχει στείλει και ο Γιώργος από το Τόκιο.
1: Ναι, ναι, έστειλε ο Γιώργος από το Τόκιο.
0: Να είναι καλά ο Γιώργος, λοιπόν. Και λέει: ναι, 15 Αύγουστο στο Τόκιο. Είμαι εδώ λόγω δουλειά στην πατρίδα πρώτο Θεό αρχέ Νοεμβρίου. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Επειδή το ρώτησε και από πού είναι.
1: Το ρώτησε και από πού είναι.
0: Τι τα φορολογικά στοιχεία μου, δεν έχει ζητήσει.
1: Απάντησε από πού είναι,
0: από το βουνό των Κεντάβρων. Το πύλιο, πανέμορφο, το λατρεύω.
1: Μάλιστα. Αγαπάμε, αγαπάμε.
0: Για λίγο. Αφορέσει γυαλάκια σήμερα, τι πάθαμε.
1: Δεν έχει αρχίσει πάλι και πέφτει το.
0: Είναι που κάνουμε χθε τη συζήτηση.
1: Ναι, ναι, παιδί μου, δεν ξέρω. Ψυχολογικό είναι, κατάλαβε. Θα αρχίσω να τρώω.
0: Να τρώω και εσύ και εγώ. Εγώ μαζί σου να ξέρει.
1: Λοιπόν, εχθέ ήμουνα σε καλύτερη κατάσταση, πρέπει να σου πω. Ναι, ναι, όσον αφορά στο φαγητό. Γιατί, γιατί προχθές πραγματικά ήθελα να φάω σαν να μην υπάρχει άλλο.
0: Ναι, εντάξει, αυτό γίνεται με όλους μας όμως.
1: Εχθές ήταν μια χαρά, μια χαρά.
0: Εντάξει, με όλους μας συμβαίνει αυτό κάποια στιγμή. Ότι...
1: Είχε φτιάξει μπριζολίτσα η Μαρία και είχε φτιάξει και μακαρόνια με. Και έριξε μέσα στα μακαρόνια αυγοτάραχο.
0: Ναι.
1: Γιατί με κοιτάς έτσι.
0: Είναι πολύ ωραίο το αυγοτάραχο, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Νόστιμο ήταν.
0: Δεν κατάλαβα. Το καρόνι με αυγοτάραχο είναι συνταγή, αλήθεια το λέω. Α, και λεμόνι, πάει πολύ ωραίο το λαιμό, το ξύσμα λεμονιού. Να σε ρωτήσω, συγγνώμη, και έφαγες και μπριζολίτσα και μακαρόνια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι άλλα.
0: Τι λιτά έφαγες τότε για να βιάτικα. Πού να θυμάσαι. Θα με τρελάνει και λοιπόν, το βάζει κιόλα γιατί είναι αδύνατο.
1: Όχι, ρε παιδί, ήταν ελαφρύ το.
0: Εντάξει, αδύνατο, έχει λίγο κύλιτσα.
1: Δεν, πού τη βρήκα, καλέ. Ο Χριστός και Παναγία.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Άλλη Μαρία μας φύγει. Άλλη μας γυρίζει και μου λέει η κοιλιά σου. Λέω ποια κοιλιά μου, αφού δεν είναι, την έχω χάσει.
0: Όντω την έχει χάσει. Δεν ξέρω τι ήταν πριν, αλλά εντάξει. Λίγο κοιλίτσα έχει πάντω.
1: Δεν πέφτουν όλα τα παντελόνια. Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου τώρα.
0: Τι κοιλιά αυτή την έχει μαζί με τον καλαμαράκι
1: σου. Πρέπει να πάμε γυμναστήριο.
0: Πάμε με τον κύριο Καλαμαράκη που πάει και καταπίνει χιλιόμετρα με το σκυλάκι εκεί που γυρίζει γύρω-γύρω την πολυκατοικία και λέει ότι καταπίνει χιλιόμετρα. Μαζί του θα πας.
1: Ναι. Τώρα που να φεύγω από το Πορτοράφτη να πηγαίνω στην Κεσαριανία. Ας έρθει από τη Κεσαριανία ο Ιωσήφ το Πορτοράφτη.
0: Πολύ ωραία είναι.
1: Μπράβο και να κάνουμε και πάνω. Να περπατάμε.
0: Ναι, σωστό.
1: Ωραία.
0: Όταν προλαβαίνει βέβαια, γιατί αν είσαι κατακουρασμένο, πόσο να περπατήσει.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα βάζω εγώ τον. Θα δώσω το κινητό μου στον Καλαμαράκη για να κάνει τη βόλτα και μετά να έρθει με το κινητό και να γράφει μπράβο. Σήμερα σπάσατε νέο ρεκόρ.
0: Ο Θανάσης. Καλημέρα γλυκύτατη, πρώην τροφαντούλιδες. Καλά το λέει Θανάση μου, καλημέρα, να είσαι καλά.
1: Ήτανε λοιπόν... Θανάση μια πολύ άσχημη περίοδος και για μένα και την Αμαλία. Μπράβο. Και απλά τρώγαμε για να πνίξουμε τον πόνο μας.
0: Ρε, αποτελώ, θα σε πιστέψω. Τρώγαμε γιατί θέλαμε να φάμε. Αυτό.
1: Τρώγαμε διότι πρώτον πεινούσαμε.
0: Αυτό.
1: Και δεύτερον διότι το φαγητό είναι απόλαυση.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση.
0: Είναι απόλαυση. Λοιπόν, τώρα είμαστε παραμονή 15 Αύγουστου.
1: Ναι.
0: Γενικώς, όπου υπάρχει Παναγιά και Παναγιά που υπάρχει παντού, έχουν φορέσει τα γιορτινά του οι περιοχές, έτσι.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, η επαρχία ετοιμάζεται για το μικρό Πάσχα που το λέω εγώ. Η Αθήνα έχει αδειάσει. Βέβαια, όσοι είναι να φύγουν με πλοία σήμερα θα δυσκολευτούν. Θα γίνει.
1: Θα δυσκολευτούν.
0: Έτσι δεν είναι, ναι, Σπύρο μου. Ναι, δηλαδή, τα αποφόρη είναι πολλά και έχουμε απαγορευτικό απόπλου. Mm-hmm.
1: ένα λεπτάκι για να φτάσω στο
0: λοιπόν, άρα υπομονή
1: κιόλας.
0: Να φτάσετε στον προορισμό σας. Νομίζω ότι κάποια στιγμή μες την ημέρα, όταν πέσουν τα πολλά μποφόρ, θα ξεκινήσουν τα πλοία να φεύγουν.
1: Στις 11 η ώρα. Ωραία. Θα κάνουν έναν επαναπροσδιορισμό για το τι ακριβώς γίνεται και ποια πλοία τελικά θα φύγουν. Επειδή λοιπόν υπάρχει το λεγόμενο. Ένα λεπτάκι, θα το βρω. Πού θα πάει το ρημάδι? Εγώ με την τεχνολογία ξέρετε ότι έχουμε και ένα.
0: Πολύ καλό, έχετε πολύ καλή σχέση.
1: Πάρα πολύ καλή σχέση. Συνέχεια πλακωνόμαστε και στο τέλος κερδίζει η τεχνολογία.
0: Πάντως υπάρχει απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο. Ναι. Ακυρώθηκαν δρομολόγια από Πειραιά. Έτσι και φυσικά. Πολύ αυξημένο ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Είδαμε χθες τι έγινε στην Καλκιδική. Θα σας τα είχε πει ο Σπύρος. Ναι. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή γιατί έμαθα για συλλήψεις. Κάποιοι πήγαν να ψήσουν μέσα σε περιοχές, στην Ήπεθρο.
1: Μαστά από Θεοδόση. Ναι, ναι, ναι. Πήγε λέει μία 70-72 χρονών η οποία έβγαλε έξω. Γιατί ήθελε. Τώρα τα εγγόνια αυτά. Έβγαλε έξω για να μαγειρέψει. Ευτυχώς δηλαδή το προλάβανε την τελευταία στιγμή.
0: Δηλαδή πραγματικά. Πόσο ανεγκέφαλοι είμαστε πραγματικά.
1: Λοιπόν, ο Χρήστος, επειδή είχαμε πιάσει μια κουβεντούλα για την ανακύκλωση στην επαρχία.
0: Ναι.
1: Μου λέει ανακύκλωση, δε, στο Δήμο Γορτινίας λέει και στο Δήμο Ζαχάρος, εκεί στα μέρη.
0: Στα μέρη μου.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει λέει καθόλου κάδος ανακύκλωσης. Δεν μπορώ να το κοιτάξουμε λίγο αυτό.
0: Ναι.
1: Βέβαια θα μου πεις το εξής.
0: Γιατί και εκεί που υπάρχουν, γιατί έχω μάθει,
1: ναι,
0: δεν θέλω
1: ότι...
0: να πω. Κάνει ανακύκλωση που εμείς. Εγώ έχω δύο σκουπιδενικέδες, μία για την εδώ και χρόνια. Μία με την ανακύκλωση και λοιπόν. Και τα πάω κανονικά στον μπλε κάδο την ανακύκλωση. Ναι, και εσύ, Τάκη μου. Και που τα πας, γιατί κάποιος μου είπε ότι στην περιοχή που διαμένω εγώ τα βάζουν όλα σε ένα απορριμματοφόρο. Δεν υπάρχει ανακύκλωση. Και λέω τότε τι κάνω, και κάνω εγώ. Μπράβο, μπράβο. Α, αυτό πολύ ωραίο είναι αυτό. Μπράβο μας.
1: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει γενικό απαγορευτικό για τα πλοία,
0: ναι, ναι.
1: Που ήταν προγραμματισμένο να φύγουν από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου με εξαίρεση τα δρομολόγια για Μαρμάρι, παρακαλώ. Έτσι, κρατήστε το αυτό. Από τον Πειραιά δεν πραγματοποιήθηκε το δρομολόγιο του Blue Star Paros για Σύρωτινο Μύκονο. Τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν και φεύγουν με σχέδιο ταξιδιού. Τι σημαίνει σχέδιο ταξιδιού? Υπάρχει περίπτωση και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες να μην πιάσουν όλα τα λιμάνια τα οποία είναι να πιάσουν στο διάβα τους. Ένα το κρατούμενο και υπάρχει περίπτωση να πάσα ώρα και στιγμή να αλλάξει η ώρα αναχώρησης από το λιμάνι.
0: Άρα πρέπει να ενημερώνονται.
1: Πρέπει να ενημερώνεστε. Δεν θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του Super Speed 4 προς Πάρον Άξο και Κουφονήσι. Και μάλιστα εγώ αναρωτήθηκα, ρε παιδιά, Κουφονήσια δεν είναι? Ένα είναι το Κουφονήσι. Και μου είπαν ότι είναι δύο τα Κουφονήσια. Απλά πιάνει λέει το πλοίο στο ένα από τα δύο.
0: Α, μάλιστα.
1: Και για να πας το άλλο απέναντι μετά, πώς το με.
0: Δεν ξέρω.
1: Με λάτζα. Με λάτζα,
0: ναι,
1: μάλλον.
0: Έχει
1: κολυμπώντα.
0: Ένα σου κάτι έχει και θα έχει και. Ρε παιδί μου, θα είναι και μια περιπέτεια που θα τη ζήσει. Γιατί το σκέφτεσαι και έτσι. Μην στο εμά. Εμεί που σε αυτήν την ηλικία δεν μπορούμε τι περιπέτειε.
1: Δεν πήγαμε στα Κουφονήσια όταν θα έπρεπε. Όταν τρώγαμε.
0: Έτσι
1: θα
0: το τρώγαμε. Δεν μπορούμε. Άστρα Σπύρο μου.
1: Λοιπόν, ο Στέργιος στέλνει καλημέρα, παιδιά. Να είσαι καλά, Στέργιο μου. Καλημέρα και στο Μανώλη από τη Στουτγκάρδη. Να είσαι καλά, ρε Μανώλη. Να είστε καλά, όλοι σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειδικά είναι πάρα πολύ συγκινητικό πραγματικά το ότι μας στέλνετε μηνύματα όλοι εσείς οι Έλληνες που βρίσκεστε στο εξωτερικό.
0: Εγώ αυτό δεν ήθελα να πω. Καλημέρα. Τζιμί από το Ρότερνταμ. Κοίτα, κάνουμε έτσι. Έχουμε και αυτή τη σχέση που έχουμε και σήμερα δεν θα μπούμε καθόλου σε αυτό την ακρίβεια του σούπερ μάρκετ. Το ξέρει ο κόσμος. Σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Αν θέλει κάτι να πει ο Σπύρος, πήγε και ψώνησε κάτι και του σκόθηκε τρίκα. Αυτό είναι άλλο. Αλλά σε παρακαλώ σήμερα μην μπούμε ούτε σε πολιτική αντιπαράθεση. Άστο. Σήμερα είναι παραμονή του 15 Αυγούστου. Αυτά από τη Δευτέρα. Από τη Δευτέρα θα είμαστε. Εγώ δεν θα είμαι. Θα είναι ο Σπύρος εδώ.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα προλογίζει κιόλα. Κάνει και προσφώνηση. Από Δευτέρα θα τα πούμε όλα. Από Δευτέρα θα δώσουμε ρεπορτάζ. Από Δευτέρα θα δώσουμε πόνο. Εγώ δεν θα είμαι βέβαια.
0: Ναι.
1: Να μαζευτείτε, παιδιά, να τα πείτε.
0: Ο Σπύρος λέει: Σπυράκο μακαρόνια με αυγοτάρχο. Βλέπω είσαι γκουρμέ.
1: Όχι, δεν είμαι εγώ. Ήταν έμπνευση της Μαρίας.
0: Ναι, σου λέω ότι είναι πολύ ωραίο το αυγοτάρχο με τα μακαρόνια.
1: Γενικότερα τις δύο-τρεις τελευταίες μέρες με προσέχει όσον αφορά στο φαγητό.
0: Γιατί?
1: Περισσότερο από το κάνω. Δεν ξέρω, λόγω της γιορτής.
0: Αυτό δεν ξέρεις, δεν είναι.
1: Πρέπει να πάω να πάρω δώρο.
0: Δεν έχεις πάρει ακόμα.
1: Όχι, πότε να προλάβω.
0: Σήμερα όμως θα πάρει, γιατί αύριο κλειστά τα μαγαζιά.
1: Είναι κλειστά τα μαγαζιά.
0: Είναι 15 Αύγουστο αύριο, το επισημαίνω.
1: Ναι, αυτό.
0: Όχι, απλώς το λέω.
1: Όλα καλά, όλα
0: καλά. Για να πάνε όλα καλά,
1: για να πάνε όλα καλά.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην μου τα κάνεις αυτά.
1: Όχι, δεν. Λοιπόν, τι ωραίος πανικός που γίνεται πάλι. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Εδώ ο Γιώργος θα έχει προχωρήσει εσύ,
0: εντάξει, εγώ τα κλικάρω για να μην μπερδεύομαι, γιατί είναι τόσο πολλά. Και εντάξει, κλίκαρε και εσύ, αγοράκι μου. Βάλε ένα κλικ εκεί να ξέρουμε τι διαβάζουμε.
1: Κλικάρω.
0: Μπράβο, αγοράκι μου.
1: Καλή Παναγιά γράφει, λιγοράκι είναι το, ναι, το όνομα, από Κοριτσά. Αύριο η περιοχή μας γιορτάζει με λαμπρότητα το 15 Αύγουστο σε πάνω από 20 εκκλησιές.
0: Oh, μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, πολύ εντυπωσιακό πραγματικά, είναι, και είναι, να περάσετε πανέμορφα.
0: Πανέμορφα να περάσετε με τις οικογένειές σας, να είστε όλοι καλά. Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα. Και να σμίξουν οι οικογένειες, γιατί και αυτές οι μέρες είναι να σμίγουν οι οικογένειες. Εγώ τουλάχιστον έτσι το έχω στο μυαλό μου. Να σμίγουν οι οικογένειες. Και βεβαίως να σκεφτόμαστε και αυτούς που είναι έξω και που δεν μπορούσαν να έρθουν τώρα, αλλά θα έρθουν κάποια στιγμή. Όλα να πάνε καλά, υγεία, ευτυχία και χαμόγελα.
1: Η κυρία Βασιλική λέει: καλημέρα, με υγεία, καλή εκπομπή, κύριε Παπαδάκη, και όμορφη αμαλίτσα, πανέμορφη αμαλίτσα μας.
0: Ναι.
1: Δεσποινής Αμαλία. Ο καλύτερος, λέει, νομός είναι ο δικός μας. Ποιος, ο Λακωνίας.
0: Ναι, και ο Βασίλης από τον Άγιο Στόμα σου στέλνει πολλά φιλιά και καλημέρα, γιατί είναι προσωπικό και αγαπάει, είναι και αυτός από τη Μάνη, οπότε καταλαβαίνει.
1: Έλα ρε, κορώνα, έλα, κορονίτσα. Λοιπόν, μην παρεξηγηθούμε, παιδιά, έτσι το λέμε κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό, γιατί θα αρχίσουν τίποτα μηνύματα του.
0: Ο Θεόδωρος μας μαλώνει.
1: Γιατί?
0: Ρε, παιδιά, δεν γνωρίζετε ότι το ένα κουφονής είναι ακατοίκητο. Έλεος, ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν το ξέρω, ρε, παιδιά. Εντάξει,
0: ούτε εγώ, δεν έχω πάει.
1: Δεν έχουμε πάει. Συγγνώμη,
0: κύριε Θεόδωρε, σας ζητούμε ταπεινά συγγνώμη.
1: Όταν λέμε ακατοίκητο, εννοούμε τελείως ακατοίκητο. Μερικό ακατοίκητο.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν είναι ούτε μία ταβερνούλα, κάτι, οτιδήποτε.
0: Να πας και να πας ένα ψαράκι.
1: Και ένα ψαράκι. Δηλαδή, να κάνεις, ας πούμε, τη βουτιά.
0: Και ένα τσιμπουράκι.
1: Κάτι, οτιδήποτε. Δηλαδή, έλεος. Οπότε, ναι. Άρα είναι ένα το κουφονής. Είναι κουφονίσια. Τα λέμε επειδή αυτό. Ναι, λοιπόν, κατάλαβα.
0: Συνεχίσετε το μπιφ με τους Γιάννηδες το χθεσινό. Ναι. Συνεχίζετε, γιατί ο Γιάννης ο 44ος γράφει: καλημέρα Σπύρο, καλημέρα Μαλή. Να απαντήσω στο φίλο τον Κώστα, ναι, από χθες που δεν πρόλαβα. Το κρατάει γυνάτη, έτσι το κρατάει. Σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Φιλιά πολλά.
1: Απαντά στο 45 Γιάννηδες ενός κοκόρου γνώση, μάλιστα.
0: Φίλε Κώστα, καλό 15 Αύγουστο. Καλά, καταπληκτικοί ακροατές μας. Έτσι, ναι. Εντάξει, και εγώ έχω Γιάννη, οπότε σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Ο Στέλιος είναι από Κοριτσά.
1: Από Κοριτσά.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Ζητάς τους ακροτές να σου πούνε από πού είναι. Τι τρώνε.
1: Όχι,
0: πού
1: πάνε διακοπές. Το τι τρώνε δεν τους έχω ρωτήσει, απλά τους έχω πει αυτά που τρώνε να τα στείλουν.
0: Δεν είδα τίποτα σήμερα. Κανείς δεν φιλοτιμήθηκε.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Να πει τα παιδιά τα καημένα αυτά.
1: Να ξέρετε, γι' αυτό φεύγει η Αμαλία.
0: Ναι,
1: γι' αυτό η Αμαλία δεν θα είναι από τη Δευτέρα εδώ.
0: Και θα το ρίξω στο φαΐ.
1: Ακριβώς.
0: Από την απογοήτευσή μου, γιατί δεν στέλνετε τίποτα.
1: Έτσι, έτσι. Φεύγει για να πάει να φάει, να χορτάζει, γιατί εδώ μου την έχετε αφήσει νηστικιά. Και θα επανέλθει χορτάτη. Λοιπόν, εξαιτία σας φεύγει, αλλιώς εδώ θα ήταν. Προλαβαίνετε κοινώς κάτι να στείλετε.
0: Να
1: δεν
0: μείνω.
1: Ξέρω αν θα την πείσουμε, αλλά εμείς θα το τιμήσουμε, ναι, ό,τι και να στείλετε.
0: Ναι,
1: να ξέρετε.
0: Στείλτε. Καμιά, μου είπα κανένα λίγο. Και να σου πω κατά.
1: Αρμυρούλα, αρμυρούλα.
0: Και η μπουγάτσα με κρέμα μου αρέσει.
1: Oh,
0: είναι από τα αγαπημένα μου αυτό. Είναι από τις γεύσεις, ναι, εκείνες. Εδώ δεν είμαι πολύ τη ζάχαρη. Γενικώ, όχι το. Λοιπόν, αυτό μου αρέσει. Γενικώ αυτό. Το γλύκισμα αυτό.
1: Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει μία φάμπρικα. Στέλνουν ακροατές μηνύματα ότι, να λέει, ούτε στο Δήμο Ερημάνθου υπάρχει ανακύκλωση. Φορτώνω τα σκουπίδια και τα πηγαίνω στην Πάτρα.
0: Ακούσατε.
1: Και όταν ξεχνάω να τα πετάξω, να δείτε που τα επιστρέφω σπίτι και τα έχω καμία εβδομάδα στο πορπαγκάζ και δεν ξέρω τι να τα κάνω.
0: Εντάξει, απίστευτο. Στο εξωτερικό, ξέρει, στην Ολλανδία που είναι η αδερφή μα, το πούμε, βγάζει κάθε συγκεκριμένη μέρα τα κλεινά σκουπίδια, συγκεκριμένη μέρα την ανακύκλωση, έχει συγκεκριμένα μέρα για κομποστοποίηση και τα βγάζει. Αν τα βγάλει άλλη μέρα, σου επιβάλλουν πρόστιμο.
1: Και έχει και διαφορετικό, είναι διαφορετικό το χρώμα.
0: Βέβαια.
1: Των,
0: και
1: των κάδων.
0: Και οι σακούλες.
1: Οι σακούλες.
0: Βέβαια, οι σακούλες.
1: Εκεί τα δημοτικά τέλη. Εγώ θυμάμαι στο Βέλγιο,
0: ναι,
1: στο Λούβεν που έμενε ο κουμπάρος μου. Κάποια στιγμή, εντάξει, που μας είχε φιλοξενήσει, ανοίγω ένα ντουλάπι και βλέπω διαφορετικού χρωματισμού.
0: Ναι,
1: του λέω, ρε βλαμμένε, του λέω, τι έχεις πάθει. Όχι, ρε, εσύ μου λέει, πρέπει τη Δευτέρα.
0: Έτσι είναι.
1: Βγάζω τη ανακύκλωση. Χρώματο μπλε.
0: Ναι, λέω τυχαία.
1: Την Τρίτη, ναι.
0: Την κόκκινη.
1: Βγάζω την κόκκινη που είναι τα ζωικά.
0: Την Τετάρτη, το πορτοκαλί.
1: Μπράβο. Λοιπόν, εάν μου λέει το κάνουμε ανάποδα ή με διαφορετικό τρόπο, πρώτον έχει πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, πρόσεξε.
0: Τι.
1: Έτσι πληρώνουν τα δημοτικά τέλη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Διότι οι σακούλες που είναι για τα ζωικά,
0: ναι,
1: είναι οι πιο ακριβές σακούλες.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο, διότι σου λέει εσύ που έχεις να φας και πετάς,
0: ναι,
1: σημαίνει ότι έχεις και χρήματα. Άρα αυτά τα χρήματα θα φαρούν, ναι, ναι, ναι, διότι αγοράζεις, λοιπόν, περισσότερες τέτοιες ακούσεις. Ναι. Ακουλογική, φίλε.
0: Ναι. Εγώ δεν το θεωρώ κακό. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ένα περιστατικό στην, έξω από το Ρότερ, μέσα στον Μπέρχεν, όπου ζούμε και στην Ολλανδία. Λοιπόν, κάποιος, λοιπόν, τώρα ήταν ο άνθρωπος, λοιπόν, να πήρε αλκοόλ, δεν ξέρω, πήγε και έκανε την ανάγκη του μπροστά στο σπίτι ενός μιας, δεν ξέρω, δικό του.
1: Ναι.
0: Επί τόπου, παιδιά, δεν ξέρω πώς βρεθήκανε. Σε επαρχία τώρα σας μιλάω στην Ολλανδία. Τον τσακώνουνε. Προσέξτε όμως τον τζακώνο και όχι τον πάνε στο τμήμα στην αρχή. Χτυπάει την πόρτα ο κύριος αυτός, την γιαγιά που είχε το σπίτι. Της λέει, φέρε μου σφουγγαρίστρα, κουβά και χλωρίνη. Πρώτα σφουγγάρισε, παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή εμένα αυτό, παρουσία των αστυνομικών, σφουγγάρισε εκεί που έκανε αυτό που έκανε που δεν έπρεπε. Σκούπισε, καθάρισε το χώρο και μετά το συλλάβαν και τον πήγαν στο τμήμα.
1: Απίστευτο.
0: Παιδιά, αλήθεια. Σας το λέω. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό, γιατί πραγματικά αυτό είναι τηρεί το νόμο. Σου λέει, όχι, πρώτα έκανες κάτι στον συνάνθρωπό σου. Δηλαδή μου ήταν μια άπρεπη. Πού πας κάνεις την άγκο, πού να είναι. Χτυπάνε στη γιαγιά δε και η γιαγιά μένει ευρώτητη. Γιατί δεν έχει καταλάβει, ήταν έξω. Και λέει, φέρτε, λέει, τη σουγκαρίστρα, φέρτε τον κουβά, φέρτε τη χλωρίνη. Καθόταν ο άλλος, το έκανε, παιδιά, το γλύψε.
1: Σε μία από τις συνόδου κορυφής, εκεί στο περιθώριο, λοιπόν, που βρήκαμε μισή ώρα, 45 λεπτά όλοι οι συνάδελφοι, πάμε να πιούμε ένα καφέ σε μία πλατείτσα εκεί κοντά στο Ζήσιους Λήψιους. Λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει διπλοπαρκάρει. Σπάνιο φαινόμενο για τις Βρυξέλλες αυτό. Λέμε, αρχίζουμε την καζούρα όλοι εμείς και λέμε, α, 100% είναι Ελληνάρας αυτός, είναι το ένα, είναι το άλλο. Μέσα σε διάστημα 5 λεπτών, ναι, έρχεται το περιπολικό. Σταματάει πίσω από το διπλοπαρκαρισμένο, ναι, και μέσα σε ένα διάστημα 7 λεπτών πάτησε 3 φορές τον ήχο του περιπολικού.
0: Ναι, αυτό το
1: αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, περνώντας 7 λεπτά, κατεβαίνουν οι δύο αστυνομικοί, του γράφουν την κλίση, προσέξτε τώρα, τη βάζουν την κλίση μέσα σε ένα διάφανο φάκελο, ακριβώς επειδή εκεί πέρα, ναι, ξέρεις, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να βρέξει, και φώναξαν γερανό.
0: Ναι.
1: Περίμενε το περιπολικό εκεί. Ο γερανός, λοιπόν, έρχεται να πάρει το αυτοκίνητο. Εγώ δεν άντεξα, σηκώθηκα, λοιπόν, και πήγα να τους ρωτήσω και λέω, το αυτοκίνητο αυτό το πηγαίνετε προφανώς σε κάποιο χώρο φύλαξης? Όχι, μου λέει. Λέω, τι όχι? Το αυτοκίνητο, λέει, θα το μεταφέρει ο γερανός σε σημείο που δεν θα ενοχλεί. Γιατί μετά αυτό είναι το βασικό, να μην, ναι, ενοχλεί. Και από εκεί και έπειτα, μου λέει, λέω, πού θα το βρει? Ας κάνει ό,τι θέλει.
0: Ακριβώς.
1: Ας μην διπλοπάρκανε. Και το πρόστιμο, λέει, πέφτει απευθείας
0: στην
1: εφορία του. Έτσι δεν είναι. Υπάρχει ούτε σβήσιμο, ούτε τίποτα,
0: όχι,
1: ούτε
0: όχι,
1: το παραμικρό.
0: Έτσι είναι.
1: Αλλά μου έκανε εντύπωση το εξής. Φέρανε το γερανό.
0: Για να το πάνε να μην ενοχλεί ο
1: γερανός. Για να μην ενοχλεί.
0: Και μετά βρες το.
1: Μετά κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Μα ναι, δικό σου θέμα. Δικό,
0: λοιπόν,
1: σου θέμα.
0: Ο Βασίλης λέει: κάναμε τόσα χρόνια να μάθουμε τα χρώματα για τα τιμολόγια ρεύματος. Μην μας βάζετε ιδέες τώρα για τα χρώματα στα σκουπίδια. Σας παρακαλούμε, καλοκαιριάτικα. Την καλημέρα.
1: Έχουν προηγηθεί.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν θα ήταν όμως πάρα πολύ ωραία ιδέα τα δημοτικά τέλη να τα πληρώνει με αυτόν τον τρόπο? Γιατί έχουμε ακούσει τόσα πολλά σχέδια για τον κώδικες από εδώ, νόμους, γιατί το πήγε αυτοδιοίκηση. Να, ορίστε, πηγαίνετε μία βόλτα, ρε παιδιά.
0: Έτσι.
1: Σε 2-3 χώρες για να δείτε τι ακριβώς γίνεται.
0: Πώς γίνεται. Στα μάτι μου, ναι, ξέρεις, υπάρχουν και μέρες που δεν είναι όλες ίδιες. Και καλημέρα από το πανέμορφο νησί. Στον πανέμορφο, όχι από το, στον πανέμορφο νησί της Χίου, που το λατρεύω, αλλά θα σου πω κάτι. Οι μέρες αυτές δεν είναι οι μέρες να μαυρίζουμε την ψυχή των άλλων. Είναι λίγο να σας κάνουμε και εμείς να χαμογελάσουμε. Ξεχωρίζουμε τις μέρες, λένε στο χωριό μου. Εντάξει. Α, λοιπόν, αυτό έχετε λίγο στο μυαλό σου, αν δεν μπορείς εσύ να τις ξεχωρίσεις.
2: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα
4: και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem.
9: Reggae Vibes Music Festival 2026. Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skank Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήρια σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
10: Λατό FM στους 103,3.
11: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
12: Ταυτοποίηση του οδηγός βιτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα με κίνδυνο να συγκρουστεί με τοπικά με μοτοσικλέτα.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης, 25 στη Θεσσαλονίκη και 23 στην Αλεξανδρούπολη.
13: Μιντέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Ατάιστο το έχεις αφήσει, βρε παιδάκι μου, το σκυλάκι να πούμε και γαβγίζει. Μας έχεις παράξει την καρδιά, κάτι να το ρίξουμε, να το ρίξουμε ένα κοκαλάκι.
1: Βάλτε κανένα παραδοσιακό τραγούδι. Σήμερα είναι παραμονή 15 Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Βάλτε μια αρβανιτάκι παραδοσιακά. Βάλτε κάτι παραδοσιακό. Βάλτε κάτι.
0: Άκου αντίδραση, άκου πόνο που δίνει το σκυλάκι.

0: σου πω κάτι. Θέλει να με βγάλει από τα ρούχα μου, πραγματικά. Λοιπόν, επειδή βάζει μουσικάρε, βρε ένα ωραίο παραδοσιακό. Σα παρακαλώ, το ζητώ. Έχουμε.
1: Κάτσε, μετά το σκυλάκι πήγαμε στα λογάκια.
0: Περίμενε. Ζητάω κάτι. Δεν έχω ζητήσει ποτέ μου τίποτα. Δηλαδή, δεν μπορείτε να μου κάνετε το χατήρι. Θα σα πω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ τα λιανοχορταρούδια.
1: Τα λιανοχορταρούδια.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αδερφέ, με ρωτά. Μου λέει ο Τάκης τι είναι τα
0: γεννήματα. Αρνείστε. Το παραδοσιακό σα θρακιώτικο τραγούδι. Παιδιά, εντάξει, τώρα συγγνώμη. Ναι. Δεν ζήτησα να μου βάλετε να είχαν οι καρδιές αμπάρες. Παραδοσιακό τραγούδι ζήτησα.
1: Αυτό το ξέρω. Το να ήταν οι καρδιές αμπάρες. Α, σε παρακαλώ
0: έτσι,
1: πολύ.
0: Λιανοχορταρούδια. Μιλάμε εντάξει τώρα. Ένα θρακιώτικο ωραίο που αυτό να. Λίγο κόσμο.
1: Ναι.
0: Στα μάτια μου, αν σε παρεξήγησα, σου ζητώ συγγνώμη. Έκανα αστιάκιο και εγώ θύμωσα. Δεν θύμωσα, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σου, για τις ωραίες έτσι, κουβέντες και τα ωραία σου σχόλια. Να είσαι καλά, καλό 15 Αύγουστο. Μη θυμώνουμε και τους ακροτές, κρίμα είναι σήμερα που είναι. Τι θες να πεις εσύ?

Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Έχω φτιαχτεί σε mood. Ακούγεται το Wild Horses. Είμαι έτοιμος να πω τι έγινε το 1974 και το 1996. Και με το που κάνω νόημα έρχεται αυτό. Έλα.

0: Αυτό είναι πανηγύρι στους Μολάους
1: και στην Ηλία επίσης.
0: Και στην Κρεμαστή, ξέρουν αυτοί που,
1: λοιπόν,
0: που ακούνε.
1: Είναι να ηρεμήσουμε.
0: Λοιπόν, μας ακούει και ο κύριος καθηγητής,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Τι ντροπή,
0: ντροπή και όνειδος.
1: Λοιπόν, τα λιονοχρωταρούδια, να το βρούμε, σας παρακαλώ, να το βάλουμε μετά, σας παρακαλώ.

0: αυτό εννοείς. Δεν είχα καταλάβει ποτέ ότι έλεγε τη λέξη λιανοχορταρούδια. Ναι, το ξέρω.
1: Ορίστε, κατάλαβες
0: τώρα. Ο real blogger. Ναι, δίνουμε το δικαίωμα στο real blogger.
1: Ναι,
0: το real blogger να λέει: έφυγε ο Καλαμάρης και το κάνατε American Bar το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Δεν το κάναμε American.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, είσαι Θεός. Ο Τάκης Μαυράκης δεν υπάρχει.
0: Δεν το κάναμε American Bar, αδερφέ.
1: Όχι, όχι, το κάναμε.
0: Πανηγύρι στο χωριό το κάναμε και γουστάρουμε τρελά.
1: Έτσι, μπράβο, γιατί είναι παραμονή 15 Αυγούστου. Λοιπόν, έλα σε παρακαλώ καλεσμένο μα.
0: Κύριε Παναγιωτόπουλε, κύριε καθηγητά, τι κάνετε, ντροπή, εντάξει.
1: Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Παναγιωτόπουλος, καθηγητής θεολογίας στο ΕΚΠΑ, για να μας πει, διότι η αυριανή ημέρα είναι τόσο σημαντική για τον ελληνισμό, είναι τόσο σημαντική για την ορθοδοξία μας.
1: Ναι.
0: Και θέλουμε να μας πείτε πρώτα απ' όλα. Εγώ θα την κάνω την ερώτηση.
1: Να την κάνεις και θα ρωτήσω και εγώ μετά τον καθηγητή. Έτσι, γιατί εμείς πολύ το βιώνουμε, τη βιώνω αυτή την αυριανή ημέρα, εκεί στα μέρη μου, το 15 Αύγουστο.
0: Πρώτα απ' όλα, έχουμε συνηθίσει να λέμε καλή Παναγιά.
1: Ναι, αυτό ναι.
0: Πολλοί ακροατές μας ψέγουν και μας λένε ότι βρε παιδιά, τι καλή Παναγιά, αυτό το να τάλω. Τι ισχύει τελικά, το καλή Παναγιά μπορούμε να το λέμε?
2: Υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση στον καιρό. Στις πολλές συζητήσεις που έχουμε και εμείς ως έθνος και λαός. Δεν νομίζω όμως ότι να μην γινόμαστε υπερβολικοί. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να λέμε, δεν είναι κακό να το λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, εγώ τώρα θα ρωτήσω τον καθηγητή, αν μου επιτρέπεις.
0: Ναι, ναι,
1: Σπύρο,
0: ασφαλώς,
1: τι σημαίνει για την Ορθοδοξία ο 15 Αύγουστος? Γιατί πραγματικά οι πιστοί σε πολλά μέρη της Ελλάδος, νομίζω όλοι, τη βιώνουμε πολύ βαθιά αυτή την ημέρα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια πολύ σπουδαία εορτή, διότι αναφερόμαστε στην Παναγία, η οποία είναι η μητέρα του Χριστού, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε τη σάρκα του, το σώμα του, για να ενωθεί ο Θεός με τον άνθρωπο. Και έγινε η γέφυρα με την οποία ο άνθρωπος ξεκινάει μια καινούργια πορεία της σωτηρίας μετά την πτώση. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Και μην ξεχνάμε ότι είναι η μητέρα και δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος όταν αναφέρεται στη μητέρα δεν
1: έτσι
2: έχει μια προσωπική σχέση.
1: Επομένως
2: έχει μια κάθετη και απόλυτη προσωπική αναφορά σε όλους μας. Έχει μια αναφορά στον καθένα μας προσωπικά, γιατί έχει μια τυπολογία που ως τυπολογία είναι η τυπολογία η προσωπική μας τυπολογία, είμαστε εμείς οι ίδιοι.
1: Είναι η μάνα όλων μας.
0: Η μητέρα όλων μας.
1: Το λέω μάνα, καταλαβαίνει, νομίζω.
2: Η μάνα όλων μας.
1: Δηλαδή πραγματικά νομίζω.
2: Η μάνα όλων μας.
1: Ναι. Γι' αυτό και ακόμα και να σας πω κάτι. Άνθρωποι που δεν πιστεύουν, τώρα δεν θέλω να πω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί και άνθρωπο καθένας όπως το νιώθει. Πολλές φορές έχω ακούσει να λένε βοήθησε με Παναγιά μου.
0: Το βοήθα Παναγιά μου.
1: Δηλαδή αυτό με ξεπερνά. Δηλαδή ενώ δεν πιστεύεις, λες βοήθα Παναγιά μου.
2: Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν. Απλά είναι μια προσπάθεια του καθενός να πει στον εαυτό ότι αν πιστεύει, δεν πιστεύει.
1: Α, μάλιστα.
2: Και αυτό το...
1: Ναι, βαθιά πνευματική συζήτηση, αλλά το ακούω.
2: Η οποία όμως έχει να κάνει στην προσωπική σχέση που έχει ο καθένας με... Ξέρετε, συνηθίζω να λέω και στους φοιτητές μου και ότι δεν υπάρχει πιστόμετρο, δεν υπάρχει ένας τρόπος να μετρήσουμε την πίστη, όπως υπάρχει το θερμόμετρο. Η πίστη είναι μια προσωπική υπόθεση που ο καθένας την βιώνει με ένα πολύ προσωπικό τρόπο και έχει μια προσωπική αναφορά. Εντάξει, εμείς είμαστε άνθρωποι του λαού με τις αμαρτίες μας, τα προβλήματά μας. Υπάρχει από την απλή άγιοι που την έχουν ζήσει με απόλυτο τρόπο και αποτελούν το παράδειγμα στη ζωή μας. Επομένως, είναι δύο διαφορετικές συνθήκες, δύο διαφορετικοί όροι, δύο διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης. Και δεν είναι περίεργο. Αλλά αυτή είναι μια μεγάλη γιορτή για μας, γιατί έχει δύο διαφορετικές αναφορές. Είναι χαρακτηριστικό ότι. Και να το ξεχνάμε ότι παραδείγματος χάρη Τίνος, η Πανική της Τίνου, συνδέθηκε με την ταυτότητα της Επαναστάσεως, η έβρεση της εικόνας με την ταυτότητα της Επαναστάσεως του 1821 και συνδέθηκε με την συνέχεια του γένους και του έθνους. Επομένως, ως επιβεβαίωση του γεγονότος ότι θα ελευθερωθεί αυτός εδώ ο τόπος και γι' αυτό έχει μια μεγάλη αναφορά στην παράδοση μας πέρα από το εικόνα, στην εικόνα θαυματουργία. Αλλά ταυτόχρονα αυτή η ειδική θεολογική σχέση που έχει και αναπτύχθηκε ένα τους αιώνες με την Παναγία έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η Εκκλησία μετά το 431 στη Σύνοδο της Εφέσου, την Οικουμενική, δοχμάτισε περί της Θεοτόκου για το τι είναι η Παναγία, ότι είναι ότι γέννησε το θεάνθρωπο, και αυτό ολοκλήρωσε τη θεολογική ταυτότητα της Εκκλησίας και υπάρχει μέχρι σήμερα. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι έτσι συνδέεται με όλη την πορεία του ανθρώπου και με την έννοια των Χριστουγέννων και με την έννοια όλων των σχέσεων των δυτικών του ανθρώπου. Δηλαδή, όλη αυτή λοιπόν αυτή η σχέση που φτάνει και γίνεται και καθιερώνεται και στην Ανατολή και στη Δύση, γιατί είναι ερωτή που έχουμε και η Ανατολική και η Δυτική Εκκλησία. Ναι, όλοι γιορτάζουμε με μεγάλη αγάπη και με πολύ, πολύ, πολύ έντονα αυτή την εορτή του 15 Αυγούστου. Είναι μια κοινή εορτή, πολύ μεγάλη γιορτή.
0: Επειδή γνωρίζετε και το λαογραφικό κομμάτι, εμείς έχουμε συνδέσει πάντως εκεί κάτω από τα βλάκι, κύριε Παναγιωτόπουλε, την ημέρα της γιορτής της Παναγίας με πανηγύρια. Έτσι, με έξω καρδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως ακριβώς γιορτάζουμε το Πάσχα, γιορτάζουμε και την γιορτή της μητέρας όλων
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ουσιαστικά τώρα ρωτούν ακροατές πώς γίνεται να γιορτάζουμε ναι. την κοίμηση της Θεοτόκου και να είμαστε χαρούμενοι και να κάνουμε πανηγύρια.
0: Πηγαίνουμε στο μοναστήρι, ανάβουμε το κεράκι μας, ολονυχτία.
1: Γεμάτες οι εκκλησίες.
2: Γιατί ξέρετε κάτι, γιατί για μας ακόμα και ο θάνατος είναι μια χαρά, δεν το ξεχνάμε αυτό.
1: Ακριβώς.
2: Διότι ακριβώς αποτελεί συνέχεια μιας της αιωνίου ζωής. Και βλέπετε ότι ακόμα και σήμερα όταν έχουμε ένα θάνατο μετά ακολουθεί ένα τραπέζι. Δεν είναι κάτι το οποίο...
1: Ναι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω για τα ονόματα της Παναγίας. Απάντησε για το ολογραφικό κομμάτι, αυτό που είπε ο συγγνώμη Σπύρο μου, συγγνώμη.
0: Όχι, τι είναι αυτό το οποίο σας έχει κάνει εντύπωση, δηλαδή αρπάξτε, αγκιστρώστε ένα από αυτά τα έθιμα ανά την Ελλάδα μέσω των γνώσεών σας που σας έχει κάνει εντύπωση.
2: Τα πανηγύρια εννοείται, γιατί έχω αυτά τα ωραία πανηγύρια.
0: Γενικότερα, όχι μόνο όσον αφορά στα πανηγύρια, το πώς μπορεί να γιορτάζεται παραδείγματος χάρη στον Τάδε ή στον Δίνα τόπο αυτή η ημέρα.
2: Κάθε τόπος έχει αναπτύξει μία παράδοση, η οποία μπορεί να φαίνεται ξεχωριστή, αλλά έχει κοινή αφετηρία. Αυτή η κοινή αφετηρία είναι το μεγάλο θρησκευτικό γεγονός. Αλλά ξέρετε τι έγινε, κύριε Παπαδάκη, να σας το πω πάρα πολύ απλά. Όταν η χριστιανική πίστη επικράτησε στην μάζα και έπαψε να είναι μια πίστη των λίγων, αλλά έγινε πίστη των πολλών, τότε τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν και ο Γρηγόριος ο Θαυματουργός, ο Γρηγόριος της Νεοκιάς Ψάριας, σκέφτηκε κάτι πάρα πολύ σαφές. Είπε ότι δεν μπορεί να έχουν ότι οι άνθρωποι είχαν συνηθίσει σε έναν εορταστικό κύκλο και η σειρά για τον εορταστικό κύκλο τον οποίο έχουμε και εμείς σήμερα, δηλαδή σε αυτόν τον χρωστάμε το γεγονός αυτό, και έτσι επικράτησε να υπάρχει ένας αντίστοιχος εορταστικός κύκλος που έπρεπε να καλύπτει τις ανάγκες του ανθρώπου, και ήταν μια πραγματική ανάγκη και μια πραγματικότητα.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω για τα πολλά ονόματα της Παναγίας. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν λέγονται ονόματα, πώς το λέμε, δηλαδή Παναγιά Μεγαλόχαρα, Μεγαλόχαρη, Παναγιά Γρηγορούσα, πώς Θεοκρατούσα, Βρεφοκρατούσα.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά, πώς προήλθαν, κύριε καθηγητά.
0: Φιδούσα,
1: βέβαια, τώρα πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά.
2: Αυτά όλα τα ονόματα προέκυψαν από το γεγονός ότι σταδιακά έχουμε διάφορες εικόνες της Παναγίας, οι οποίες είναι αυτές οι οποίες εμφανίζονται, και πάνω σε αυτές έχουμε δίνονται τα ονόματα. Και έτσι λοιπόν έχουμε και όλα αυτά τα ονόματα που κατά καιρούς εμφανίζονται.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, καλό 15 Αύγουστο.
0: Καλή Παναγιά.
1: Καλή Παναγιά, αφού μπορούμε να το λέμε. Να είμαστε καλά, να μας έχει η Παναγία καλά όλους, με υγεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Δυνατή και γερή.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά, καθηγητά.
2: Με το καλό να εορτάσουμε.
0: Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη, καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός. Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: σκαθάρια είναι αυτά. Τα σκαθάρια είναι.
1: Ναι.
0: The Beatles. The Beatles, μάλιστα.
1: Μοναδική, είναι επανάληπτη.
0: Ναι. Κυκλοφορούν κάτι σκαθάρια, λέει, όταν.
1: Τι λέει. Τι.
0: Βγάλαμε τον αντιδήμαρχο Πρασίνο, τον κύριο Αποστολόπουλο.
1: Ναι.
0: Και σε κάποια δέντρα, λέει, υπάρχει και ένα κινέζικο σκαθάρι. Εκτός από εκείνο το κόκκινο σκαθάρι. Κόκκινο δεν ήταν το σκαθάρι που πήγαινε στους. Πέσα τα δέντρα που έχουν ανανάδες. Φοίνικες. Οι φοίνικες δεν έχουν ανανάδες. Βγάζουν
1: οι φοίνικες ανανάδες.
0: Στα μέρη τους, ναι.
1: Τους τι ακριβώς λες?
0: Ρε παιδί μου, οι φοίνικες δεν είναι. Πώς σας το
1: εγώ
0: πω, ρε παιδί μου.
1: Εγώ σε φοίνικες ανανά δεν έχω δει στην Ελλάδα. Τώρα μπορεί να είναι σε άλλα μέρη.
0: Οι φοίνικες δεν μοιάζουν. Ναι, αυτό λέω.
1: Αυτό μοιάζουν. Έχουμε... Είναι άλλο οι ανανάδες.
0: Κάτσε, περίμενε. Μισό λεπτό.
1: Τώρα ξεχάσω να ξέρω.
0: Ένα λεπτάκι. Αν εξαιρέσει το φοίνικο δάσος που είναι κάτω στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Ο φοίνικας ως φοίνικας ευδοκιμεί στην Ελλάδα. Από μόνος του, ρε παιδί μου.
1: Νομίζω όχι.
0: Όχι, λοιπόν, τα φέρνουμε και τα φυτεύουμε, σωστά.
1: Σωστά.
0: Κάποια στιγμή ένα κόκκινο σκαθάρι. Και τα έτρωγε. Ναι, και τα μαρένα. Μαρινόντουσαν αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα λέει, μα είπε.
1: Οι ανανάδες δεν κατάλαβα που κολλάνε στους φοίνικες.
0: Δεν ξέρω. Ανανιά είναι αυτοί που βγάζουν ανανάδες.
1: Άλλο
0: φυτό είναι, άλλο δέντρο είναι. Δεν ξέρω, παιδιά, συμπαθάτε με. Δεν είναι. Αυτό εντάξει.
1: Μα έχει μπερδέψει πραγματικά.
0: Εγώ σα έχω μπερδέψει.
1: Παραμονή 15 Αυγούστου συζητάει για του ανανάδες. Για
0: συνέχεια. Όχι, θέλω να πω.
1: Θε να το πα στη συζήτηση, αντιπά.
0: Όχι, θέλω να πω το εξή. Ότι ο αντιδήμαρχο, ο κ. Αποστολόπουλο, μα είπε ότι μεταξύ όλων των άλλων κυκλοφορεί και ένα κινέζικο, λέει, σκαθάρι που πηγαίνει πάνω στα δέντρα.
1: Κινέζικο, από την Κίνα.
0: Από Πορτογάλι.
1: Είσαι από την Κίνα.
0: Μάλλον εισαγόμενοι. Τι το ονομάζουν,
1: είναι ο τόπος.
0: Δεν το έχω ψάξει, ρε παιδί μου, να γράφει Made in China από κάτω. Τι να σου πω.
1: Εγώ, ρε παιδί μου, έχω απορίες πρωί. Τι να κάνω.
0: Και πηγαίνει και καταστρέφει τα διάφορα δέντρα. Το κινέζικο το σκαθάρι. Και είναι αναγκασμένοι να κόβουν.
1: Το άτιμο. Οι Κινέζοι αυτοί για όλα αυτά είναι.
0: Δεν το συζητάμε. Το έχουν πάει σε.
1: Αρχίσαμε τώρα για τα εμβόλια. Έχει δει τι μελέτε έρευνε.
0: Τι και άλλε έρευνε για τα εμβόλια. Τι ακριβώ.
1: Ότι εγώ διάβαζα μια τελευταία έρευνα. Εγώ έχω κάνει τα εμβόλια, όλα τα εμβόλια, ενώ του κορονοϊού.
0: Μπορεί να δώσει πόνο.
1: Ναι, δεν ήμουνα. Ο καθένας μπορεί να πει ότι δεν ήμουνα αντεμβολιάστρια και τα θεώρησα και να προστατεύσω και εμένα και τους γύρω μου. Αυτό είχα την άποψη. Λοιπόν, και δεν χώρισα ποτέ και τον κόσμο σε. Δηλαδή, αυτό που το διαχωρισμό εμβολιασμένοι, ανεμβολίαστοι και όλα αυτά δεν. Όμως, ταράχτηκα με την έρευνα. Ότι κάποιες τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι κάποιοι μπορεί να είχαμε στον οργανισμό μας αντισώματα, πώς τα λένε αυτά τώρα, δεν μπορώ να πω και τον όρο, δεν θυμάμαι. Τα οποία ξέρεις, ρε παιδί μου, να έχεις ένα αυτοάνοσο. Να έχεις το DNA σου ή μια κληρονομικότητα και να ξύπνησε το εμβόλιο. Κάποιες ασθενείς που κοιμώντουσαν
0: αυτή
1: στον οργανισμό.
0: Αυτή είναι κινέζικη έρευνα.
1: Όχι, δεν είναι κινέζικη.
0: Α, τι έρευνα, δεν την έχω υπόψη.
1: Είναι έρευνα κορυφαίων ερευνητών, αναλυτών και όχι αντιεμβολιαστών, που κάναν έρευνα μετά τόσα χρόνια από τα εμβόλια του κορονοϊού, τι μπορεί να είναι οι συνέπειες. Μα που λένε λοιπόν. Από τις συνέπειες είναι ότι πιθανόν.
0: Ναι.
1: Κάποιες ασθένειες που σε κάποιον οργανισμό κοιμώντουσαν με τον εμβόλιο του κορονοϊού να ξύπνησαν. Λοιπόν, όχι, το λέω γιατί τότε δεν μας τα λέγανε αυτά. Να μου πεις τι θα σου πούνε τότε που ήταν η πανδημία και έπρεπε όλοι να είναι. Το καταλαβαίνω. Λέω όμως, επειδή έχω τέτοια περίπτωση στο σπίτι μου. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Μάλιστα. Στο πολύ κοντό μου περιβάλλον που τότε, όταν ξύπνησε αυτό που κοιμότανε και μάλιστα σε παιδί, κοιμότανε, κάποιος γιατρός το συνέδεσε τότε με το εμβόλιο. Εγώ δεν το έλεγα ότι αυτό ήταν τυχαίο να γίνει και έγινε και έτσι το πιστεύω ακόμα. Όμως αυτή η έρευνα ήρθε και μετάραξε, να σου πω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακά τα εμβόλια, έτσι. Γιατί εγώ δεν είμαι.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Γιατί στο παιδί μου έχω κάνει όλα τα εμβόλια. Νομίζω ότι το τραχύλι της μήτρας έχει σώσει ή σώζει γυναίκες από τον καρκίνο, από έναν καρκίνο έτσι, που ήταν πολύ διαδεδομένος. Άρα, μην λέμε τώρα ότι όλα τα εμβόλια είναι κακά κτλ. Λέω όμως ότι να, που τώρα βγαίνουν έρευνες.
0: Ναι. Τώρα, εγώ κάπου το έχασα. Από το κινέζικο το σκαθάρι, πώς φτάσαμε.
1: Για τον ιό στην Κίνα αυτό, κορονοϊός από εκεί δεν μας ήρθε. Έτσι πήγε το μυαλό μου.
0: Ωραία.
1: Και δεν κάνω συνειρμούς διάφορους πρωί-πρωί. Εγώ δεν.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, παρόλο που είμαι
0: λίγο. Νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε 26 ώρες πρόγραμμα με την Αμαλία στο 24ωρο.
1: Άνετα.
0: Τι μαραθωνίους που λένε και διάφορα. Βάλτε εμάς και την Αμαλία. Οι συνειρμοί θα πηγαίνουν
1: έτσι,
0: μία πίσω από την άλλη.
1: Λοιπόν, η Ελένη λέει: καλημέρα, παιδιά, και καλό 15 Αύγουστο. Το μεγαλύτερο πανηγύρι για εμάς που είμαστε κάτω από τα βλάκι είναι η τι είναι αυτό, πανπελοποννησιακή. Μην βάζετε δύσκολες λέξεις σε μένα.
0: Πανπελοποννησιακά. Καλυστία, τι.
1: Εμποροπανίγυρη. Στεγέα. Και ανοίγει επίσημα, λέει. Ναι. Με λέει εμποροπανίγυρη. 15 Αυγούστου, λέει. Σα συνιστώ να πάτε οπωσδήποτε, ποτέ αν δεν έχετε πάει. Ναι. Ελένη μου, δεν αυτό, το ξέρω.
0: Να σου πω, ωραίο δώρο θα είναι για τη Μαρία.
1: Πανπελοποννησιακή.
0: Η Στεγέα δεν είναι μακριά.
1: Πανπελοποννησιακή.
0: Πανπελοποννησιακή.
1: Έτσι, καλά το είπα, έτσι θα κοιμούνται.
0: Πανπελοποννησιακή. Ωραίο εδώ. Ψάχνω να τη βρω κάτι πρωτότυπο.
1: Σε κοροϊδεύει ο Παύλο. Από το Δίσελτο. Σε φαιράζεται, σε κοροϊδεύει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ανανόδεντρα.
0: Ανανόδεντρα είναι. Δεν έχουν να κάνουν τα φοινικόδεντρα. Τα φοινικόδεντρα τι βγάζουν, οι φοινικές.
1: Δεν ξέρω, παιδάκι.
0: Φοινικό κάκρεπο.
1: Το κινέζικο σκαθάρι έρχεται από την Ιαπωνία. Ήταν μετανάστη, λέει.
0: Συγγνώμη για αυτό, είναι από την Ιαπωνία, γιατί το ονομάζανε κινέζικο το σκαθάρι. Ναι. Για το ξεκάρφωμα, ναι.
1: Και ο Σωτήρης λένε από το πορτοράφι στα μέρη σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λέει, και τα παιδιά μας αγαπούν και τα αγαπάμε. Καλημέρα, παιδιά, από το Λιόλου στο ανεμοδαρμένο πορτοράφι. Βρήκαμε ότι υπάρχει φυτό ανανά. Χρόνια πολλά για αύριο. Ελάτε στα πανηγύρια στην εκκλησία της Παναγίας τηλεοφόρο Γρέγου. Να είστε καλά, παιδιά, καλή αυριανή.
0: Καλή αυριανή, καλή αυριανή. Όντως, εχθές κάποια στιγμή ο αέρας ήταν τόσο πολύ δυνατός. Δηλαδή σφύριζε, ρε παιδί μου. Πώς ακούς, και ενώ τα είχαμε όλα κλειστά. Είχαμε βάλει και λειτουργούσε.
1: Όπου έχουμε γίνει η ρεζίλιο. Ο κύριος Γιώργος, ο Φίνικας, ανήκει στο είδος Φίνιξ κάτι. Δακτυλιφέρα, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και ο ανανάς στο είδος ανανάς. Ανανάς κομόσους. Καλή Παναγιά. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, δεν τα ξέρω. Παιδιά, θα τρεβαστώ.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Να τα βάλουμε σε μία σειρά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα, ο Αχιλλέας από το Περιστέρι λέει το εξής για τις σακούλες απορριμμάτων. Καθότι οι Ελληνάρες, λέει, εδώ θα παίρνουμε τις πιο φθηνές σακούλες και λίγες ακριβές για το ξεκάρφωμα και θα τα βάζουμε όλα μέσα.
1: Ο Αβραμή, ναι, βρεφίνη.
0: Θα καταρρύψουμε κάθε τι, οτιδήποτε. Τι.
1: Ο Αβραμή, ναι, βρεφίνη. Εδώ έχουμε πάντως πολλά βαλκανικά σκαθάρια μέχρι να μας μάθουν οι Κινέζοι. Είναι ο Αβραμή που είναι στη Χαλκιδική, κάνει διακοπές. Το τι έχει γίνει με τον Ανανά, τον Φίνικα και το κινέζικο σκαθάρι. Που εμένα πήγε το μυαλό μου αλλού. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Τι θες να πεις.
0: Κλείνουμε.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Από τώρα.
1: Όχι, από
0: τώρα. Μα τώρα γίνεται χαμός.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, και θέλουμε συνταγές με ανανά. Πίτσα ανανά, ας πούμε.
1: Με τίποτα.
0: Αφού το ανοίξαμε. Με τίποτα.
1: Όχι, δεν το τρώω. Αλλά ανανάς μου αρέσει πάρα πολύ. Εννοώ που τον κόβεις και τον τόσο φρέσκο. Με γιαουρτάκι βάζεις ανανά μέσα. Επίσης κάνεις πολύ ωραίο.
0: Να το πάλι το γιαουρτάκι.
1: Γλυκό με ανανά. Ναι. Γλυκό ψυγείου με ανανά.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο. Με ζελέ ανανά κτλ. Ναι. Λοιπόν, όχι.
0: Ο Φίνικας, λέει ο Κώστας.
1: Και γλυκόξινο.
0: Ο Φίνικας αναγεννάται από τις τάχτες του. Δεν είναι φυτό, πουλί είναι και...

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω πριν.
1: Η ώρα είναι 9.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Son, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny

0: happiness.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001. Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Λατό FM.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την ακύρωση του δρομολογίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης προσήχθη μετά την ταυτοποίησή του οδηγός βιτιοφόρου που έκανε εξαιρετικά επικίνδυνη προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στη λίμνη Πλαστήρα με κίνδυνο να συγκρουστεί με τοπικά με μοτοσικλέτα. Διάταγμα με το οποίο επιβάλλονται νέοι δασμοί έως 100% επί της αξίας της εισαγωγής drones και εξαρτημάτων τους στα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League ο ΠΑΟΚ. Ιτήθηκε στις Βρυξέλλες με 3-2 από την Anderlecht στον δεύτερο.

0: αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά εθρίως στις υπόλοιπες περιοχές. Ανεμιβόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γλυκερία, ε!
1: Πολύ ωραία. 15 Αυγούστου. Φωνάρα, ναι, είναι εξαιρετική και η παρουσία τη. Ναι. Ψαγμένης,
0: γιατί τα πεντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκια, τα θυμάσαι, το θυμάσαι.
1: Εγώ θυμάμαι.
0: Πάρε.
1: Τι μου θύμισε τώρα. Θε να το βάλουμε γι' αυτό, μήπως.
0: Το έχει.
1: Να σου πω, έχει ανοίξει εδώ μεγάλη κουβέντα για το Φίνικα και τον Ανανά.
0: Λοιπόν, ο Παύλος από τον Disney το λέει: να είχαν οι καρδιές αμπάρες, δεν είναι παραδοσιακό αυτό. Όταν το ακούς, χορεύουν και κλαίνε μάνες και παιδιά.
1: Έτσι, μπράβο, Παύλο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε κι άλλο. Κάτσε, έρχονται κι άλλες παραγγελίες. Ναι.
1: Στείλτε μας κάμια παραγγελιά, αλλά είναι της ημέρας. Μην μου κάνετε τίποτα κλαμπατσίμπανο που βάζει ο Καλαμαράκης. Σήμερα δεν βάζουμε τέτοια. Λοιπόν,
0: στο τηλεφωνικό κέντρο πρέπει να σου πω, επειδή γίνεται

0: Από εδώ θα ξεκινήσει τέτοια. Ξέρετε, να βγάλουμε τη χώρα από το ευρώ. Θα σημειώνουμε τα πεντακίνια. Στο μεταξύ, η κόρη μου είναι σίγουρο ότι. Γιατί λογικά ακούει, μου στείλει νωρίτερα μήνυμα. Καλημέρα, Νούλα μου, καλημέρα, αγάπη μου, όμορφη. Υπάρχει περίπτωση να μου στείλει μήνυμα. Τι είναι τα πεντοχίλιαρα, τα πετσετάκια τα ξέρει.
1: Ναι, τα πεντοχίλιαρα που
0: τα
1: ξέρει.
0: Πεντοχίλιαρα δεν τα ξέρει, δεν τα θυμάμαι.
1: Στείλτε μας όντως τις παραγγελίες σας. Αν θέλετε κάποιο τραγούδι που μπορεί εύκολα εδώ ο Θεός, ο Τάκης ο Μαυράκης, να το βρει και να το βάλουμε. Μέρα που είναι, έτσι χαρούμενο και τα παραδοσιακά από τα μέρη σας να βάλουμε. Αλλά τώρα μην στείλετε τίποτα περίεργα. Θέλω να πω που δεν μπορεί να τα βρούμε. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ μας στέλνει χρόνια πολλά και καλή Παναγιά. Να σε καλά, Αριστοτέλη μου.

0: άσε καλά, και του χρόνου στην πατρίδα.
1: Ο πρωινός, πολύ πρωινός ο Αριστοτέλης, λόγω της διαφοράς ώρας, καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Γι' αυτό το λόγο, Αριστοτέλη μου. Δεν θα πω τίποτα ακόμα. Θα τα πει όλα η διοίκηση. Ο Γιάννης από την Ξάνθη. Αμαλία τώρα σε γυαλάκι. Αμαρία τώρα σε λατρεύουμε ακόμη περισσότερο.
0: Λέει τη γυναίκα σου. Αμαλία με λένε. Μαρία είπες. Αμαρία είπες.
1: Όχι, παιδί μου. Αμαρία είπα. Συνδύασα και τα δύο. Λοιπόν, η Αμαλία η Κάτζου η οποία είναι δίπλα μου, η Μαρία η Ζούγρα η οποία είναι στο σπίτι.
0: Μπράβο. Και ο Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο, ο Τάκης Μαυράκης στα πλήκτρα και η Δέσποινα Καλοκαίρι στο τηλεφωνικό κέντρο που γίνεται χαμός.
1: Γίνεται χαμός και μάλιστα μας έλεγε η Δέσποινα ότι μία Κροάτρια είπε το εξής. Λέει, δεν βάζουμε, λέει, σήμερα έτσι κλαματσίπανε χαρούμενα. Γιατί, αφού.
0: Σήμερα βάζουμε. Αφού τα χωριά σήμερα είναι. Ξεκινάνε και τα πανηγύρια. Γιατί.
1: Ο καθηγητής, εμείς να ξέρετε, ακούμε κατά τα σγραφά σου, καθηγητής θεολογίας.
0: Μα αρέσει πάρα πολύ αυτό το ύφος. Έτσι, όπως το λες, το ύφος αυτό του επιστήμονα.
1: Αυτό. Να, ορίστε, πάρτε και ένα επιστημονικό τώρα ακόμα.

0: Μιλτιάδη λέει καλημέρα, ανοίξτε τα τρελάδικα. Δεν ξέρω, το λέει ο Μιλτιάδη, δεν ξέρω, για μα αποκλείεται.
1: Εμείς
0: είμαστε πάρα πολύ ισορροπημένοι, έτσι.
2: Ασφαλώ, δεν το
0: καθόλου σουργελά, καθόλου.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Δηλαδή είμαστε έτσι, στο πολιτικό-οικονομικό ρεπορτάζ στρατιώτες.
2: Εννοείται, πάνω απ' όλα.
0: Και σοβαρότητα, πάνω απ' όλα.
2: Εννοείται.
0: Έτσι,
2: ο Τάκης, ο οποίος έχει αύριο την γιορτή του, πρέπει να το πούμε αυτό. Προκαταβολικά χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Τάκη μου, να είσαι καλά, όλα τα καλά. You be like heaven to touch. Αυτή η εκπομπή σήμερα, σας λέω εγώ, λέγαμε θα μείνει στην ιστορία.
2: Λέγαμε ότι η χθεσινή εκπομπή ήταν επική, αλλά αυτή έχει περάσει κάθε...
0: Έχει πάσει όλα τα ρεκόρ.
2: Όλα τα ρεκόρ. Και όλα τα ρεκόρ και στο τηλεφωνικό κέντρο, αλλά και στα μηνύματα τα οποία έρχονται στο στούντιο papakirialfm.gr. Στο 211-200-8200 θα βρείτε την κυρία Δέσποινα Καλοχέρη, έτσι, η οποία καταγράφει όλες τις επικοινωνίες, όλα τα τηλέφωνά σας. Διότι, ναι, ρε παιδιά, 15 Αύγουστος αύριο. Ούτως ή άλλως σήμερα είναι Παρασκευούλα, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Πόσο δε μάλλον όταν αυτό το Σαββατοκύριακο έχει τη γιορτή της μητέρας όλων μας.
0: Ακριβώς, και είναι μια χαρμόσυνη μέρα όπως μας εξήγησε.
2: Μπράβο, έμπαινε Θόδη.

0: θεωρώ ότι αυτή η κομπή, ξαναλέω, θα γράψει ιστορία. Και λέει η Αναστασία, καλημέρα αγαπημένο παρεάκι. Αν συνεχίσετε με αυτό το ρεπερτόριο, ναι, θα χαρακωθεί ο Ιωσήφ μας. Φιλιά από Πόρτο Ράφτη.
1: Γεια σου, ρε Πόρτο Ράφτη. Γεια σου, ρε γειτονιά. Αν φυσάει τρελά.
0: Ναι, ναι, ναι. Αναστασία μου, να είσαι καλά. Καλή Παναγιά.
1: Καλή Παναγιά, καλή Παναγιά. Να περάσουμε όσο το δυνατόν πιο όμορφα γίνεται. Έτσι. Όλοι οι Έλληνες.
0: Όλοι και όπου και αν βρίσκεστε, βρίσκονται οι Έλληνες. Ευρωπαίοι είμαστε, λέει ο Κώστας. Όχι για τα πανηγύρια. Έτσι. For the festivals.
1: For the festivals, ναι.
0: Ακριβώς. Νομίζω αγαπώ πολύ περισσότερο τα πανηγύρια από τα festivals.
1: Ναι, και θα πάμε και στο μοναστηράκι, στο flea market. Να σου πω, αν βρεις και Χολίδη να τραγουδάει Μετάλλικα, θα σε παραδεχτώ.
0: Έχουμε παραγγελιά. Γιατί μου είπε ο Τάκης. Λοιπόν, καλημέρα, παιδάκια. Από μένα και τον Ηλία μου. Το αγόρι μου θέλει τραγούδι. Ρίτα Σακελαρίου. Αυτός ο έρωτος, αυτό το αγόρι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σου πω, πώς είναι το όνομα. Το ακροατή τώρα.
0: Με μπέρδεψε τώρα. Ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας.
1: Ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας.
0: Ο Ηλίας ήταν ο γιος του.
1: Ρίτα Σακελαρίου,
0: Ναι, το.
1: Πασοκάρα ένα πράγμα.
0: Αυτό ο έρωτος, αυτό το αγόρι. Αυτό λέει τώρα, δεν ξέρω.
1: Καλά, εντάξει, και το Σαραντάρες ή το Μέγαρο, οτιδήποτε από Ρίτα Σακελαρίου είναι ρητάρα.
0: Ναι.
1: Ρητάρα, έχει αφήσει τα χνάρια της. Τα χνάρια της. Γεια σου, ρε Πάνω από την Ιταία. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε.
0: Ο Νίκου, ο Σωτήριος, λέει: βάλτε το άσμα γρήβα, σε θέλει ο Βασιλιάς, ο Κυρθάνος πέθανε ή θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά. Τι είναι αυτά.
1: Ρε αδερφέ, εντάξει, να μείνουμε στα μακαρόνια με το κοιμά του Σάκη Ρουβά. Που εν πάση περιπτώσει, ξέρεις τι κοινό έχουμε με το Σάκη το Ρουβά.
0: Και λόγω της ημέρας, βάλτε το άσμα γρήβα. Σε θέλει ο Βασιλιάς.
1: Όχι, ρε παιδάκι, μην τα λες αυτά.

0: αυτό. Παιδιά, δεν.
1: Εντάξει, είπα ο Παδάκης. Λέει ότι γελάω εγώ. Έχει συμμετοχή.
0: Εγώ κλαίω από τα γέλια. Δεν έχω τα κλείσει.
1: Σπύρο, να σου πω κάτι. Ειλικρινά, έχει ξεδιπλώσει μαζί μου το ταλέντο σου.
0: Ναι,
1: δηλαδή. Πραγματικά, δηλαδή, πολύ εύκολα σε έχω κάνει στα μούτρα μου.
0: Ναι. Μας ακούνε και βουλευτές και μας στέλνουν και μηνύματα. Ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Καλημέρα σας,
1: κύριε Φωτόπουλε. Καλημέρα.
0: Εντάξει, είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Κατά τα λοιπά, να ξέρετε ότι όταν θα, αυτό θα βρεθούμε. Πολιτικές θα είναι οι ερωτήσεις.
1: Αλίμονο, εντάξει, τώρα κάνουμε μια διαφορετική εκπομπή λόγω ημέρας. Λέει ο Σοφοκλής από Μαρούση. Στο Φουμπού υπάρχει ένα ρεμίξ Βολάνη μαζί με Hotel California. Νομίζω ότι πρέπει είναι αυτό για όλα τα γούστα. Χρόνια πολλά για αύριο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και Χολίδη, σε παρακαλώ πολύ, που τραγουδάει Μετάλλικα, δεν το έχουμε βρει.
1: Δεν ξέρω.

0: Χολίδη δεν είναι ο κύριο εδώ. Ναι, να πάτε ένα Χολίδη, έρχεται κύριε Τασακελαρίου. Τώρα, ότι, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να βρούμε όλα αυτά τα τραγούδια που θέλετε, αλλά εντάξει, θα προσπαθήσουμε να βάλουμε μια ρίτα.
1: Σου το έστειλα, σου το έστειλα.
0: Λοιπόν, έβγαλε το κινητό, το Apple Watch, μου έβγαλε θορυβώδες περιβάλλον. Θορυβώδες περιβάλλον. Γράφει, να το. Κάντε πολύ θόρυβο.
1: Πέτα το Apple Watch.
0: Ο Ευάγγελος, μα ακούει στη Νέα Σμύρνη, αγαπώ Νέα Σμύρνη, με Νέο Σμύρνη, νιώθει σαν γέννημα θρέμα. Mm-hmm. Καλημέρα, Δεσποινή Αμαλία. Σε τρώμε στη μάπα όλο το χρόνο. Με την καλή την έννοια. Mm. Καλοκαίρι δεν πα διακοπέ. Να είστε καλά, θα πάω.
1: Θα φύγει, αφού δεν στείλατε τίποτα για να φάμε για να
0: κρατήσουμε. Τελευταία μέρα είναι σήμερα.
1: Ναι, ναι, τελευταία μέρα.
0: Ευάγγελέ μου,
1: ναι. Ο Κωνσταντίνος. Ορίστε, ο Κωνσταντίνος έχει αποκαταστήσει την τάξη. Οι Φίνικες βγάζουν τις γνωστές σε όλους μας καρύδες.
0: Δεν μου κάνεις το χέρι εμένα έτσι. Μου βγάλεις καρμάτι.
1: Είναι σαν τα δικά μας καρύδια, σαν να τα τσίμπησες σφίκα.
0: Μα, έλα, ντροπή.
1: Και μ' αρέσει που εγώ διαβάζω με σοβαρότητα το μήνυμα, ρε Κωνσταντίνε.
0: Λοιπόν, η Ελένη λέει, χρόνια πολλά σε όλους για αύριο. Καλή Παναγιά, έχω να σας πω ότι ταιριάζετε πολύ μαζί. Κουβαλάτε την ίδια τρέλα και τα ίδια όμορφα χαμόγελο και vibes. Ναι. Σχετικά με τις φωτιές, σήμερα δεν θα πω. Ας μην βαρύνω το κλίμα, μην πούμε σήμερα. Προσευχή στη Μεγαλόχαρη, με υγεία και την αγάπη μου, η Ελένη, η αγαπημένη μας από τη Θεσσαλονίκη.
1: Το μοναδικό πράγμα το οποίο είπαμε και το ξαναλέμε είναι πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι έχει αέριδες.
0: Και όσοι να ταξιδέψετε, το έχει πει ο Σπύρος, να ενημερώνεστε από τις εταιρείες, γιατί υπάρχει απαγορευτικό.
1: Ναι.

0: παιδί μου.
1: Θέλω ένα μηνυματάκι από την κυρία Φανή. Κυρία Φανή.
0: Α, η αγαπημένη μας.
1: Δεν πρόκειται τουλάχιστον εμείς να αφήσουμε κανέναν μα κανέναν μόνο του.
0: Και θα είναι και ο Σπύρος εδώ αύριο.
1: Εντάξει, και
0: θα σας κρατήσει συντροφιά, γιατί ο Σπύρος είναι πάντα εδώ. Και εντάξει, πραγματικά αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που είναι συντροφιά το ραδιόφωνο. Είναι σημαντικό.
1: Δεν πρόκειται λοιπόν να μείνετε μόνοι σας, κυρία Φανή, εδώ μαζί. Την ημέρα της Παναγίας και την επόμενη και όλη την εβδομάδα και όλοι οι συνάδελφοι που μένουμε πίσω, γιατί εντάξει, εμείς πήραμε τώρα, ανεξάρτητα στην πλάκα την οποία κάνουμε, πήραμε κάποιες μέρες και ξεκουραστήκαμε. Τώρα έχει έρθει η σειρά της Αμαλίας, όπως λείπει ο Ιωσήφ μας.
0: Πρέπει να παραγγείλουμε μπαταρίες κι εμείς.
1: Λίγο,
0: θα είναι δύσκολη χρονιά.
1: Ακριβώς. Αλλά έχει μεριμνήσει η υπηρεσία, έχει μεριμνήσει η διοίκηση και όλο τον Αύγουστο θα είμαστε μαζί. Ο Real FM θα είναι κοντά σας.
0: Δεν κλείνει ποτέ.
1: Έτσι ακριβώς.

Μας ακούει ο Γιάννης στα ξυπεύκη, παιδάκια, χαίρετε. Περιμένω ρεφρέν από το ποντιακό άσμα Πατρίδα Αραέβο. Το τιμήστε την πατρίδα μου, σας παρακαλώ. Ναι, άκουσε το Γιάννη για σένα από τον Τάκη το Μαυράκι. Με αγάπη.

0: αφιερωμένο σε όλο τον ποντιακό ελληνισμό. Δεν ξεχνάμε. Mm. Δεν ξεχνάμε.
1: Ποτέ.
0: Έτσι.
1: Ποτέ.
0: Οι πατέρες που χάθηκαν και οι άνθρωποι που όσοι κατάφεραν να σωθούν. Γενοκτονία των ποντίων. Mm. Έτσι. Και ήρθαν εδώ, ήρθαν στη μητέρα Ελλάδα. Και βεβαίως ζουν αυτές τις μνήμες. Και αυτό είναι λόγο. Έτσι. Και έχουν και τρομερά έθιμα και τρομερό πολιτισμό. Και τρομερά έθιμα οι ποντίοι.
1: Δεν το συζητάμε. Έτσι, δεν το συζητάμε. Άξιοι άνθρωποι που έχασαν το βιός τους, ήρθαν στην Ελλάδα και κατάφεραν και ξαναέκαναν.
0: Ακριβώς.
1: Και τις περιουσίες τους
0: και κράτησαν και τα έθιμά τους και τον
1: πολιτισμό. Ακριβώς, ακριβώς.

0: Και αυτά τα ακούσματα γενικότερα, αυτές οι μνήμες και αυτό το οποίο είπε η Αμαλία, έρχονται και κουμπώνουν με τη σημερινή ημέρα, όπου σαν σήμερα το 1974 εκδηλώθηκε στην Κύπρο ο δεύτερος Ατήλας, Αμαλία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή πράσινη γραμμή, εκεί στη γραμμή αντιπαράθεσης. Και σαν σήμερα επίσης το 1996 είχαμε αυτό τον ήρωα, τον Σολομό Σολομού, ο οποίος μετά την κηδεία του Τάσου Ισαάκ ξαναπήγαν στο σημείο εκείνο που, που οι Τουρκοκύπροι, οι Τούρκοι, οι Έπικοι, οι Γκρίζοι Λύκοι είχαν πραγματικά ξυλοκοπήσει μέχρι θανάτου τον Τάσο Ισαάκ. Και αυτό το παλικάρι με ένα τσιγάρο στο στόμα ανέβηκε στον ιστό για να κατεβάσει την τουρκική σημαία και έφαγε τρεις πυροβολισμούς.
1: Δεν ξεχνάμε. Έλληνας και στην Ελλάδα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε ο Γρηγόρης. Ναι. Λέει πάλι κέφια έχετε. Ξεκινήσατε, λέει, τα τρελιάρικα. Και λέει ότι το ράδιο Blackman. Blackman, ναι, Blackman μπροστά
0: σου. Φίλος, ο Blackman. Αγιάσου, ρε Μάριε. Έχει και γιορτή αύριο, ναι. Ο Μάριος. Ναι, παρακαλώ,
1: ο Νίκος λέει να πάω στην Κούρδα. Θα έρθω την Κυριακή. Θα είμαι εκεί. Έλα.
0: Ακούστε άσμα, παρακαλώ.

0: Μεγάλη εισαγωγή. Την περίμενα μικρότερη. Είναι live. Είναι live. Ακούτε και τα χειροκροτήματα. Είναι live. Ε, δώσε, δώσε.
1: Σταμάτα να μιλάς.
0: Δώσε.

0: ρεφρέν όλοι μαζί. Εκεί στα αυτοκίνητα, όπου και αν βρίσκεστε. Δικό σας.
1: Συγγνώμη,
0: έχει κι άλλο κουπλέ. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Να έχει κι άλλη στροφή κατά το ελληνικότερο. Τώρα δικό σας. Πάμε.

0: Κρίμα που η Μετάλλικα δεν το γνώριζαν αυτό. Έχω την εντύπωση ότι θα τραγουδούσαν το κακομαθημένο.
1: Ναι. Το παιδώσαμε, το τραγουδήσαμε. Εντάξει, δηλαδή πονέσαμε λίγο τα αυτάκια μας, είναι αλήθεια αυτή. Αλλά
0: σε
1: εντάξει.
0: Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Όχι, να, όχι.
0: Λέει, ας πούμε, ο Κώστας, λέει, μην την κοροϊδεύετε εσείς στη Θόδη. Μα δεν την κοροϊδέψαμε εμείς.
1: Εμείς κοροϊδέψαμε.
0: Ούτε καν. Δεν είπαμε το παραμικρό.
1: Εμείς τέτοιο πράγμα.
0: Ήταν η δασκάλα αγγλικών του Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Γράφει ο Κώστας, δεν το λέω εγώ, ρε παιδιά. Τώρα να μην διαβάσουμε τον.
1: Τώρα σιωπή.
0: Σιωπή. Εγώ,
1: γιατί είναι Καλαμάτα και ξέρεις, Μεσσηνία εκεί, ο Μεσσήνιος.
0: Καλά, και εμείς Καλαματιανά χορεύουμε. Εμείς δεν έχουμε παράξει έτσι, ξέρεις, πολιτισμό τραγουδιστικό.
1: Ναι.
0: Τα Καλαματιανά,
1: ναι,
0: ότι, ότι αυτό.
1: Άστε το λίγο το Καλαματιανό.
0: Εμείς παλεύαμε, ξέρεις, πολεμούσαμε.
1: Σταμάτα λίγο τη γλώσσα σου, βάλτε.

0: Ρε Αμαλία, εδώ δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε.
1: Ρε, κανένα. Μαντήλι καλαματιανό. Το μαντήλι καλαματιανό. Αυτό σε πω.
0: Ναι, ναι.
1: Άστο τώρα.
0: Ωραία, άσε που όταν ακούω σαν πα στην Καλαμάτα μου έρχεται αυτομάτω. Όχι, fuel pass.
1: Ναι.
0: Diesel pass.
1: Α, δεν μπορώ.
0: Ε?
1: Βενζίνη δεν μπορώ.
0: Δεν μπορείς.
1: Δεν μπορώ. Πρέπει να βάλω βενζίνη. Πρέπει να βάλω σήμερα. Δεν είμαι καλά, να το ξέρεις. Θα σε πάρω τηλέφωνο.
0: Γιατί δεν έβαλες χθες? Δεν πρόλαβες, ούτε εγώ. Την πατήσαμε σήμερα, θα είναι έτσι κομματάκι παραπάνω, τσιμπημένο. Εντάξει, άντε, βοήθειά μας. Σαν πας στην Καλαμάτα, να έρθεις με το καλό. Όχι, προσπαθώ να κάνω το συνειρμό. Ευτυχώς που έχουμε μεσολαβεί διαφημιστικό διάλειμμα, όπου μετά θα πιάσουμε με τον Απόστολο Πιστόλα να συζητήσουμε. Γενικότερα, πώς είναι τα πράγματα, ρε παιδί μου.
1: Λέει καλημέρα ο φίλος σας, πιστός ακροατής. Καλό 15 Αύγουστο, μη υγεία σε όλους. Είμαι βάρδια σε φύλαξη, σε κάποια φυλακή. Σας ακούω εγώ από πάνω και οι κρατούμενοι στο προάβλιο. Στο τραγούδι της Ρίτας έγινε χαμός. Καλημέρα,
0: καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Καλό 15 Αύγουστο. Και όλοι έχουν δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Θα συμφωνήσω απολύτως.
0: Και είμαστε κοντά σας.
1: Κανείς δεν ξέρει, δεν γεννήθηκε για να ακολουθήσει ένα λάθος δρόμο. Μακάρι να αυτοί οι άνθρωποι βγαίνοντας να ακολουθήσουν το σωστό. Χρόνια πολλά σε όλους για την ημέρα που έρχεται.
0: Χρόνια σας πολλά.
1: Ευχαριστούμε
0: πολλά.
1: Πολύ για το
0: την
1: μήνυμα.
0: Την αγάπη μας.
2: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και η εκστροφή.
4: Λατό FM στους 103,3.
5: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
6: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
7: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
8: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικού Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
9: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
10: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
9: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
11: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
12: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
8: Λατό FM στους 103,3.
12: Στους 97,8.

0: Μαντήλι.
1: Καλά.
0: Να σου πω, Γιώργος.
2: Και αυτό πάλι μαντήλι.
0: Ναι, βάλε μόνο μουσική. Τώρα έβαλε ο Τάκης. Να σου πω.
2: Αυτό είναι το instrumental.
0: Ναι, το έχω κάνει Θεό μετά από τον κύριο Πιστιό. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Πόπο, τι πολυλογία είναι αυτή, ρε μπρο. Περισσότερο και από την Αμαλία μιλά. Πόπο, ούτε το είπε στο χολί δεν μα αφήσει να ακούσουμε.
2: Είναι γνωστό, ρε μπρο. Ξέρω ότι το Καλαματιανό κυκλοφορεί και σε instrumental. Μπράβο, καλό είναι αυτό. Κοίτα να δεις πως έχουμε προχωρήσει. Ωραία ιδέα.
0: Θέλει και πυρώτικο, Πέτρο Λούκα.
2: Ναι, η κυρία Φανή λέει γογό τσαμπά.
0: Ναι, και το υπηρώτικο Πέτρος Λούκας.
2: Πέτρος Λούκας.
0: Ναι, πρέπει να είναι το υπηρώτικο με το κλαρίνο. Αν θυμάμαι καλά, εντάξει, τα αγαπώ τα υπηρώτικα. Γενικώς εγώ την παραδοσιακή μου και μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε αν το βρούμε, τάκι μου, Πέτρος Λούκας υπηρώτικο, να το βάλουμε έτσι για το φίλο μας το Σωτήρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματά σας και τις ευχές σας και την ωραία διάθεση, την εορταστική θα πω εγώ και θετική διάθεση σήμερα. Δεν είναι μια απλή μέρα, ναι. Γι' αυτό και με το Σπύρο επιλέξαμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή λίγο πιο έτσι χαρούμενη.
2: Να ξέρετε τι σχεδιάζαμε όλο το βράδυ χθες.
0: Ναι, βέβαια. Όπως τίποτε. Εμείς δεν χρειάζεται και να σχεδιάσουμε και τίποτα.
2: Δεν χρειάζεται, πάει μόνο.
0: Όχι,
2: του.
0: Αλήθεια
2: πάει
0: το λέω αυτό.
2: Του, πραγματικά.
0: Έτσι, δηλαδή εντάξει. Απλά πράγματα, αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγιώτη μου να είσαι καλά, Θανάση μου να είσαι καλά, κυρία Αγγελική να είστε καλά. Όλοι καλή Παναγιά, καλή αυριανή.
2: Λοιπόν, η κυρία Ελένη λέει: Επανέρχομαι για το πανηγύρι της Στεγέας. Κύριε ναι. Παπαδάκη, να πάρεις τη Μαρία σου και να πάτε, μην τους ακούς, μεγάλο γλέντι.
0: Μπράβο.
2: Το σνόμπαρα λέει και εγώ στα 25 μου.
0: Ναι.
2: Το αναφέρει προφανώς διότι γνωρίζει η Ελένη ότι εμείς τώρα στα 25 μας. Μην το σνομπάρουμε ή οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, ναι.
2: Τελικά, ό,τι ζεις το αυθεντικό γλέντι και τη διασκέδαση στις ρίζες σου.
0: Έβαλες κάτσου,
2: ναι.
0: Λοιπόν,
2: αυτό.
0: Έχουμε τηλεφωνική.
2: Ναι, αλλά κάτσε, δώσε λίγο τότε.

0: Θα το κρατήσεις για μετά, ναι, σε παρακαλώ, ναι, πολύ. Ναι, διότι γιατί, εντάξει, ναι, ό,τι και να πούμε είναι,
1: είναι λίγο.
0: Λίγο.
1: Το, είναι λίγο. Γιατί το θεωρώ το κλαρίνο, mm, το θεωρώ πολύ, τι να πω, ιδιαίτερο όργανο, έτσι, έτσι. Που πάει με όλες τις μουσικές κιόλας.
0: Λοιπόν, κύριε Πιστόλα, όχι, ο Σπύρος ο Παπαδάκης και η Αμαλία η Κάτσου,
1: ναι,
0: είμαστε.
1: Ναι, ναι. Καλημέρα, ναι, σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και Πιστόλα.
0: Ενημερωτική πολιτική εκπομπή, ενημερωτική για όλα τα θέματα. Ναι. Μιλάμε για το γενικό του πράγματος. Μην νομίζει ο κύριος Πιστόλας ότι τον έχουν πάρει κατά λάθος από αλλού.
1: Από πανηγύρι. Ναι, από πανηγύρι. Έτσι με αυτά που ακούει. Αλλά η μέρα σήμερα διαφορετική και εμείς λίγο διαφορετική, κύριε Πιστόλα. Βεβαίως η επικαιρότητα είναι επικαιρότητα.
2: Είναι να υποδέχεστε με τέτοιους ήχους να βγαίνω κάθε μέρα.
1: Α,
0: σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ανοίγουμε μία παρένθεση, ναι, διότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θέλουμε έτσι να τα συζητήσουμε, διότι βλέπουμε, κύριε Πιστόλα, και αν μου επιτρέπεις Αμαλία να κάνω την πρώτη ερώτηση, βλέπουμε ότι υπάρχει μία πάρα πολύ έντονη κινητικότητα, ειδικά στα τρία κόμματα που φαίνεται ότι θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον εν ώψη ΔΕΘ. Και αναφέρομαι ασφαλώς στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, την κυβέρνηση δηλαδή και την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερη δυναμική. Αυτό τουλάχιστον έχει καταγραφεί στις δημοσκοπήσεις. Πώς θα πάει όλο αυτό και πώς θα μπορέσει να αντέξει το πολιτικό σύστημα μέχρι την άνοιξη του 27 που θέλει να κάνει τις εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης?
2: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι σημαντικό, ότι μπαίνουμε σε ένα μαραθώνιο μιας ανάσας, και η ΔΕΘ νομίζω ότι για όλους σηματοδοτεί κάτι. Για τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση, τι προσπαθεί? Προσπαθεί μέσω της ΔΕΘ, ό,τι έκανε και πέρυσι, τι προσπάθησε δεν της βγήκε, μέσω της ΔΕΘ να συσπυρώσει και να συντάξει δυνάμεις για την τελική ευθεία. Είναι δύσκολο, μένει να δούμε τι πακέτο θα δώσει, αλλά μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση είναι δύσκολο. Από την άλλη, ο κύριος Τσίπρας τι θα προσπαθήσει να κάνει? Να δείξει πάλι μέσω της ΔΕΘ ότι εκείνος είναι η κυβερνητική εναλλακτική και όχι το ΠΑΣΟΚ. Κάτι το οποίο, αν θέλετε, σε ένα βαθμό, ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος το πιστεύει, συμφωνεί μαζί του. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ αναγκαστικά θα βγει σε αμυντική επίθεση, θα βγει σε επίθεση επειδή παίζει άμυνα ουσιαστικά. Οπότε μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι εκεί, γιατί έχει σημασία και το ποσοστό του κόμματος του κ. Τσίπρα, έχει σημασία, θεωρώ ότι είναι δύσκολο, όχι απίθανο, αλλά δύσκολο να χάσει τη δεύτερη θέση. Έχει σημασία τι διαφορά θα έχει από τον τρίτο. Το πιο πιθανό είναι το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι σίγουρο. Και μετά να δούμε και τι διαφορά θα έχει από τη Νέα Δημοκρατία, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας με την είσοδο του κόμματος Σαμαρά στο πολιτικό παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Κύριε Πιστόλα, να σας ρωτήσω εγώ τώρα για την κεντροαριστερή πολυκατοικία. Γιατί όταν επανεμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, οι σχετισμοί άλλαξαν. Και είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε ένα κενό εκεί. Και η επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα φαίνεται μέχρι στιγμής να καλύπτει αυτό το κενό. Αν θεωρείτε αυτή η δυναμική που έδειξε το κόμμα Τσίπρα όταν εμφανίστηκε, και γιατί κατευθείαν στις δημοσκοπήσεις πλασαρίστηκε δεύτερο και μετά και στις επόμενες δημοσκοπήσεις σταθερά δεύτερο, χωρίς να απειλείται από το ΠΑΣΟΚ, αν αυτή η εικόνα διατηρηθεί και το φθινόπωρο, γιατί ακούω να λένε από άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς ότι είναι αυτό το boost πρωτοεμφανιζόμενου και μετά ξέρετε, ξεφουσκώνει όλο αυτό.
2: Έχω πει εξ αρχής ότι τα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Σαμάρα θα ξεκινήσουν από μία βάση η οποία θα είναι το πάτωμα και θα πάνε προς τα πάνω. Και το κόμμα της κυρίας Καραστιανού θα ξεκινήσει από ένα ταβάνι και θα πηγαίνει προς τα κάτω. Ο κύριος Τσίπρας έχει ταβάνι, δηλαδή πήγε προς τα πάνω, έχει ταβάνι. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι θα περάσει τα ποσοστά του 2023, ειδικά της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης. Αλλά δεν θεωρώ ότι το, αν θέλετε, το 18 μπορεί να γίνει 12. Έχει ένα πρόβλημα, το οποίο ποιο είναι? Πρόβλημα συλλογής ψήφων, ειδικά αν δεν πάρει αρκετούς από το ΣΥΡΙΖΑ που ξέρουν να μαζεύουν ψήφους. Θα φανεί αυτό την Κυριακή των εκλογών πόσο θα τον επηρεάσει, διότι άλλο να λες θα πάω να ψηφίσω αυτό και άλλο να πας να το ψηφίζεις, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει κάμψη η οποία θα μπορεί να τον ρίξει σε ποσοστά εγκύτερα του 10%, ας πούμε, από ό,τι του 15%.
1: Μάλιστα. Ναι. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θες να ρωτήσεις?
0: Όχι, όχι, νομίζω ότι.
1: Εντάξει, αυτά είναι. Ναι. Κύριε Πιστόλα, σας ευχαριστούμε. Καλό 15 Αύγουστο. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
0: Είσαστε απομακρυσμένος, είσαστε στα ξένα.
2: Είμαι στο Ηλιόλου στο Λουξεμβούργο. Έρχομαι τη Δευτέρα.
0: Μπράβο. Είσαστε στο Ηλιόλου στο Λουξεμβούργο.
1: Να είστε καλά, κάνει ζέστη.
0: Σας περιμένουμε στην Ελλάδα όπου από
1: Δευτέρα. Να τα πούμε και από κοντά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και καλά μπάνια, κύριε Πιστόλα.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.

0: το ζόρι κρατιέσαι. Κοίτα.
1: Τι θες να πες.
0: Τίποτα εγώ.
1: Μεγάλη εισαγωγή, ρε αδερφέ.
0: Ναι, κοίτα.
1: Μπρο που λέει
0: και μπρο. Τα υπηρώτικα είναι βαριά. Είναι βαρύ, ρε παιδί μου. Αλλά έχουν. Αυτό έλεγα τώρα με τον Τάκη. Έχουν, ρε παιδί μου, ένα βάθος. Ακούς μουσική. Δηλαδή, πραγματικά, είτε σ' αρέσει είτε όχι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν αρέσει το κλαρίνο. Το καταλαβαίνω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι κάτι απλό. Έτσι, έχει στηριχθεί στη βυζαντινή μουσική, παραδοσιακή κτλ. Ναι. Δηλαδή, όποιο ξέρει μουσική, ακριβώς. Λοιπόν, ο Γιώργος μας ακούει στην Ουγγαρία.
1: Γεια σου, ρε Γιώργο.
0: Και να του πούμε να είναι χιλιόχρονος, γιατί πριν 61 λέει χρόνια, είναι ιδιαίτερη ημέρα σήμερα, γεννήθηκα εγώ, λέει ο Γιώργος. Να είσαι. Πολύ έξυπνο. Να είσαι ευτυχισμένος, υγιής και χαρούμενος. Χιλιόχρονος Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ που μας ακούς στην Ουγγαρία.
1: Μάλιστα. Ο Παύλος από το Düsseldorf λέει: heavy metal με δημοτικό μαζί το έχω. Και έχει στείλει ένα link από τους Villagers of Ioannina City. Α, το Σβάρα, ναι. Λέει. Αμέ. Δίνουμε εμείς τις παραγγελίες εδώ. Είπαμε, σήμερα είναι μια τελείως διαφορετική εκπομπή. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Λοιπόν, γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη.
0: Η Αναστασία είναι χαρούμενη γιατί, για την διαφορετική αυτή σημερινή εκπομπή. Δεν το είχαμε πει με τον Σπύρο. Το συζητήσαμε και λέμε ότι σήμερα θα πάμε λίγο πιο χαλαρά, όχι με βαριά πολιτικά, όχι γκρίνια, παρόλο που,
1: ναι,
0: που η μέρα είναι αυτό ιδιαίτερη, είναι, που φυσάει πάρα πολύ, να προσέχουμε για τις φωτιές και όλα αυτά. Ναι, είπαμε ότι σήμερα. Ότι σήμερα, ναι, μια στιγμή για να απαντήσω. Και αρέσει στον κόσμο γιατί. Γιατί το βλέπει ο Σπύρος, το συζητήσαμε και είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας πραγματικά. Γιατί ξεφεύγει ο κόσμος από την καθημερινότητα. Η Αναστασία λέει: μας κάνει το ωραιότερο δώρο για την Παναγιά. Μια τεράστια αγκαλιά από μένα. Να σε καλά, Αναστασία μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και από εμάς, μεγάλη, πολύ μεγάλη αγκαλιά. Πολύ μεγάλη αγκαλιά. Έλα, δώσε. Heavy metal με παραδοσιακό.

0: Real FM.
1: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: παραγγέλνει η Αμαλία. Ναι, Αμαρία πάλι πήγα να πω. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Παραγγέλνει κανένα σπλινάντερο, ξέρεις, να πάει έτσι και με, την, με το μου της εκπομπής. Είπαμε σήμερα μια τελείως διαφορετική εκπομπή. Είναι η τελευταία εκπομπή πριν από τις διακοπές της για την Αμαλία. Οπότε και δεδομένου ότι αύριο είναι αυτή η πολύ μεγάλη ημέρα, η ημέρα της μητέρας όλων μας, η ημέρα της Παναγίας, η γιορτή της Παναγίας. Είμαστε στο ρεφρέν. Είμαστε στο
1: ρεφρέν. Ναι, συγγνώμη γιατί παρήγαγε καφεδάκι για του άντρε μου εδώ πέρα.
0: Συγγνώμη, συγχωρείτε πάρα πολύ. Μόνο καφεδάκι δεν παρήγαγε τίποτα άλλο.
1: Και ένα κουλουράκι γιατί είναι δέσποινα. Τι ήθελε, μου είπε κάτι άλλο.
0: Κάτι σε γουρνοπούλα, σε αυτό.
1: Δεν είναι γουρνοπούλα.
0: Τίποτα. Μάλιστα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Για δώσε μου, Μαρία, λένε την Παναγιά.

0: Τώρα να σου πω κάτι, μου επιτρέπεις να το,
1: ναι,
0: το κάνεις ένα παιδάκι μου στη γυναικούλα μας, στη Μαρία τη Ζούγρα.
1: Έτσι,
0: Μαρία λέει την Παναγιά, Μαρία λένε και εσένα και σε όλες τις Μαρίες
1: που γιορτάζουν αύριο. Τους Παναγιώτιδες και στα δικό μας τάκι εδώ και σε όλους όσους γιορτάζουν. Λοιπόν,
0: τάκα ρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ σήμερα. Χωρίς τη δική σου βοήθεια.
1: Ναι, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δεν θα έβγαινε.
1: Ναι, ναι. Σοφία μου, μας ακούει στο Λονδίνο η Σοφία και θα ήθελε να αφιερώσει, λέει, το βασιλικό. Αν καταλαβαίνω, γιατί υπάρχουν κάποια. Κάποιοι δεν έχει γράψει σωστά. Ναι. Θα γίνω παραθύρι.
0: Όχι, στο βασιλικό παραθύρι. Θα γίνω στο παραθύρι σου.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Ναι, ναι, θα το βάλουμε, θα το βάλουμε. Στους γονείς
0: αυτό
1: μου,
0: είναι μολαϊτικό.
1: Πρόσεξε τώρα. Η Σοφία το αφιερώνει αυτό.
0: Ναι.
1: Στους γονείς της, στη Δημήτρη και Άννα, που από το Φλεβάρι πήγαινε έρχονται στο Αττικό μαζί για θεραπείες του μπαμπά. Να είναι γερός, περαστικά Σοφία μου, θα του το αφιερώσουμε εδώ από το Real FM. Ο Τάκης θα κάνει ο Μαυράκης τα μαγικά του. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους, να είσαι καλά.

0: αναρρύθμιτα τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικός στο τηλεφωνικό κέντρο. Πανικός. Δηλαδή, δεν χωράμε που να τα βάλουμε τα μηνύματά σας, ειλικρινά. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Η κυρία Κάβουρα, η Κατερίνα.
1: Θα σας βάλουμε το νησιώτικο. Αυτή το ζήτησε.
0: Α, αυτή ζήτησε νησιώτικο.
1: Ναι, η Κατερίνα μας στην Πάτμο και τη το αφιερώνουμε.
0: Λοιπόν, στα παιδιά τα δικά μας καλημέρα που σας λατρεύω. Τυρί, γάλα, καμπά. Σας ευχαριστώ. Ναι. Καλό
1: βράδυ. Σταμάτα να ακούσουμε το τραγουδάκι το νησιώτικο. Σε παρακαλώ, βάλε γλώσσα μέσα σου.
0: Εντάξει, βρε, μπρος, θα πατάω.

0: Ορφωνήσει. Λοιπόν, κοίτα, αυτά τα τραγούδια μεγαλώσαμε. Εγώ τουλάχιστον, ναι, ενώ στο χωριό μου, ως παιδί που πήγαινα, μας κρατούσε η γιαγιάκα μου, η οποία δεν ζει πια, και την σκέφτομαι έτσι πάντα και την με πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό και πολύ αγάπη. Πολύ ιδιαίτερα παιδικά χρόνια στο χωριό. Πραγματικά τα καλοκαίρια μου μυρίζουν χωριό. Μ' αρέσει αυτό. Και στα πανηγύρια ακούγονταν όλα αυτά τα τραγούδια που ακούμε τώρα. Ξέρετε, και ξαναγυρίζουμε πάλι στα πανηγύρια και αυτό εμένα με χαροποιεί. Και να, τα νέα παιδιά. Δηλαδή, όταν είδα την κόρη μου να έχει πάει κάπου για διακοπές και να πάει. Ή στην Μυτιλίνη, θα το πω. Ναι. Και πήγε σε πανηγύρι τοπικό και κουνούσε το μαντίλι. Ένα κορίτσι 23 χρονών. Εμένα ναι, αυτό μου άρεσε. Τα παιδιά πρέπει να επιστρέφουν. Και εμείς τα παιδιά να μεταλαμπαδεύουμε την παράδοση.
1: Πρέπει την παράδοση να
0: έτσι
1: την κρατάμε μέσα.
0: Χωρίς
1: στο...
0: να μένουμε κολλημένοι, όχι, έτσι, όχι, όχι, γιατί όχι, προχωράει όχι, ο κόσμος.
1: Εντάξει, παιδί μου, ωραία. Αλλά παράδοση, παράδοση.
0: Θα σε παρακαλέσω, Σπύρο.
1: Δεν ανοίγει το άλλο.
0: Ναι, καλά τα λες. Στη ναι, Σοφία, επειδή η Σοφία το ζήτησε για τον μπαμπά, του, τον μπαμπά της, να το αφιερώσει, ναι, και τη μαμά της που κάνει ο μπάς της τις θεραπείες, της το αφιερώνουμε.

0: Να στέλνουμε μια καλημέρα και στον Παναγιώτη, ο οποίος αύριο έχει τη γιορτή του εκεί από τη Δυτική Μάνη.
1: Χρόνια πολλά,
0: Παναγιώτη μου. Εκεί είναι και ο ξάδερφος, ο Αλέξανδρος ο Ζερβομπέατος.
1: Το έχουμε πει από χθες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με τις γάστρες. Θυμήθηκα εγώ. Λοιπόν, Τάσο μου, καλή Παναγιά.
0: Βάλει τίποτα στη γάστρα, Μαρία.
1: Ναι, καλό 15 Αύγουστο. Ναι. Και φυσικά δεν ξεχνάμε αυτούς που έχουν φύγει. Φυσικά, το είπαμε και χθες, δεν τους ξεχνάμε τέτοιες μέρες. Ίσως και η απουσία τους είναι πιο έντονη. Ναι. Είναι αυτές τις μέρες. Απλώς σήμερα, επειδή χθες συγκινηθήκαμε όλοι στο στούντιο και από αυτό που γράφανε οι ακροατές, για όσους έχουν φύγει και τους τέτοιες μέρες μας λείπουν.
0: Οι άδειες καρέκλες.
1: Είπαμε σήμερα να πάμε λίγο έτσι πιο. Χωρίς να τους ξεχνάμε, να πάμε λίγο πιο εορταστικά.
2: Και κάνε πως πω στη ματζούρα.
0: Και εμείς όταν κοιτάμε προς τα πάνω, όταν κοιτάμε προς τον ουρανό, στο μυαλό μας έχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Παππούδες, γιαγιάδες,
1: φίλους γνωστούς,
0: τον μπαμπά μας,
1: τις γιαγιάδες μας, ανθρώπους που φύγανε νωρίς, ανθρώπους που φύγανε πιο μετά, δεν τους ξεχνάμε. Παναγή μου, αν κάτι εσένα σε απασχολεί κάτι άλλο, είναι πολύ εύκολο να αλλάξει σταθμό. Δεν είναι.
0: Έλα, μωρέ, σήμερα μέρα που είναι.
1: Ναι, δηλαδή την κρίνια φτάνει. Ξέρουμε τις έγνοιες, τις έχουμε όλοι μας καθημερινά τις έγνοιες, όπως έχεις και εσύ τις δικές σου. Αλλά σήμερα είναι άλλη εκπομπή, άλλη μέρα και τις μέρες, τουλάχιστον στη δική μου οικογένεια, όπως και στο Σπύρου και Ολωνών μας, έχουμε μάθει να τις ξεχωρίζουμε.
0: Μάλιστα. Η Μαρία μας ακούει, είπα για τη γάστρα να αυτό, λέει η γάστρα σε περιμένει για πλήσιμο. Όχι, για να δείτε ποιος κάνει κουμάντο.
1: Βάζει στο σπίτι, εσύ, πάντα άντρας κάνει.
0: Χτυπάω το χέρι στο τραπέζι και λέω ότι θες εσύ αγάπη μου. Το ίδιο κάνει και ο Γιάννης, σοφός άνθρωπος.
1: Λοιπόν, λέει ο Βασίλης, λέει καλημέρα. Σπύρο γερά, μη σου πάρει τον αέρα η μπουμπουλίνα δίπλα σου. Τον φαλενάκι τον κάνει ό,τι θέλει. Υγεία σε όλους.
0: Δεν το ξέρουμε αύριο είναι, αλλά επειδή είναι η τελευταία εκπομπή της Αμαλίας, θα πάει διακοπούλες, θα τη στείλουμε διακοπούλες. Εμείς είπαμε, στείλτε τίποτα εδώ πέρα για να την κρατήσουμε, δεν με ακούσατε. Α, εντάξει. Καλημέρα, λέει στο Δίδυμο. Νομίζω ότι σε αυτά τα τραγούδια που παίζετε χωράει άνετα και τον Μπέλα Τσάο.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος από την Ηλίουπολη.
1: Εντάξει, θέλω να ακούσει τον Μπέλα Τσάο.
0: Είναι παραδοσιακό το Μπέλα Τσάο σε μια άλλη χώρα. Σε μια άλλη χώρα.
1: Δεν ξέρω τώρα, μπορεί αυτό να του αρέσει. Ναι. Το Μπέλα Τσάο, τώρα δεν μπορώ εγώ για τις μουσικές επιλογές του καθενός.
0: Πρέπει, παιδιά, σας βάλαμε όλα. Μέχρι και Χολίδη να πούμε που τραγουδάει Nothing Else Matters. Μετάλλικα σας βάλαμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Πάντως οι περισσότεροι ζητούν παραδοσιακά τραγουδία, να ξέρετε στα μηνύματα. Ναι, δηλαδή θρακιώτικα, έτσι. Άλλοι θέλουν νησιώτικα, άλλοι θέλουν πιο πολύ κλαρίνο, άλλοι θέλουν καλαματιανά.
0: Υπάρχει. Ακούς κάτι? Όχι. Ξέρεις γιατί?
1: Όχι.
0: Μας έκοψε τη μουσική, ξέρεις γιατί?
1: Γιατί?
0: Γιατί πρέπει να πάμε σε αλλαγή ώρας, σε διαφημίσεις και σε δελτίο ειδήσεων.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Άντε, πάμε.
3: Real FM.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία?
5: Η ώρα είναι 10.
6: Λατό FM. Στους 103,3.
7: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Son, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday, 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and

0: Your senses in the sea and sound of happiness.
1: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841025718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Για τον 15 Αυγούστου. Σε ισχύ απαγορευτικό από όπλους στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Ακύρωση δρομολογίου στο λιμάνι του Πειραιά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εξαναμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι νεκροί έφτασαν τους 281, περίπου 4.000 είναι οι τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Διάταγμα με το οποίο επιβάλλονται νέοι δασμοί έως 100% επί της αξίας της εισαγωγής drones και εξαρτημάτων τους, στα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την έκτη θέση στο επικοντό με άλμα στα 4 μέτρα και 60 εκατοστά κατέκτησε η Κατερίνα Στεφανίδη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στην 11η θέση ήταν η Αριάδνη Αδαμοπούλου και με 4 μέτρα και 30 εκατοστά. Στον τελικό της δισκοβολίας ο Δημήτρης Παυλίδης κατέλαβε την 8η θέση με 64 μέτρα και 34 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά αίθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ στους 32 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ευχαριστώ πολύ για την ωραία και συγκινητική εκπομπή. Καλό 15 Αύγουστο, Μαριάννα μου, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλή αυριανή, έτσι λένε στο χωριό μου.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τάκης Μαυράκης είναι εδώ, είναι ο συνοδοιπόρος μας.
0: Και μας κανονικά τον ευχαριστούμε. Έτσι. Για, έτσι βάζει όλα αυτά τα τραγούδια που ακούτε.
1: Που ζητάτε.
0: Ο Νικήτας λέει: παιδιά, χρόνια πολλά για την αυριανή μεγάλη γιορτή από την πυρόπληκτη Χαλκιδική. Δυστυχώς, χθες είχαμε μεγάλη φωτιά. Κάηκαν και σπίτια. Πραγματικά με έπιασε η καρδιά μου εκεί. Βάλτε ένα λεβέντικο μωραϊτικό για τον λατρεμένο και σοφό Αρκά πατέρα μου, που έχασα πριν από 14 χρόνια, λέει ο Νικήτας.
1: Την είχαμε αυτή την κουβέντα χθες. Τώρα μην την ξαναρχίσουμε αυτή την
0: απλώς
1: κουβέντα.
0: Απλώς θέλει γιατί ένα λεβέντικο μωραϊτικό. Ο Τάκης Μαυράκης θα κάνει. Τα ξέρει αυτά, λέει λοιπόν.
1: Γιατί όσο περνάει, όσο μεγαλώνει το μήκος του χρόνου από τέτοιου είδους απώλειες, τόσο περισσότερο
0: πονάει. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, μία μικρή παρένθεση. Επειδή γίνεται μετεμποδίων η μεγάλη έξοδος στο 15 Αυγούστου, λόγω των θυελωδών ανέμων, που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 Μποφόρ. Πολύ καλή κίνηση αυτή, διότι από τους χώρους και όλα τα σχετικά, εγώ έχω ήδη ζεσταθεί. Ζεσταίνομαι στο καθιστό, πόσο δε μάλλον τώρα. Λοιπόν, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου.
0: Ναι. Οπότε να ενημερώνεστε όσοι θέλετε να φύγετε και να ταξιδέψετε.
1: Στον Πειραιά παραμένει δεμένο το Blue Star Paros, που θα απέπλεει στις 7.30 το πρωί με προορισμό Σιρωτίνο Μύκονο, ενώ τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν με ευθύνη των πλοιάρχων, παρακαλώ.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι, κανονικά εκτελούνται ως τώρα τα δρομολόγια για Αργοσαρονικό. Μετά τις 11 η ώρα, επιτρέψτε μου αυτή τη μικρή παρένθεση, θα επανεκτιμηθεί η εικόνα και ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων θα δουν τι ακριβώς θα γίνει. Οπότε, επειδή είναι με την ευθύνη των πλοιάρχων η αναχώρηση των πλοίων, να παίρνετε τηλέφωνο,
0: να ενημερωθείτε
1: από την αυτοπλοϊκή σας εταιρεία, για να μην κατεβαίνετε ακριβώς αυτό το οποίο λέει η Αμαλία Τσάμπα. Ακριβώς. Χθες πρέπει να σας πούμε ότι αναχώρησαν από τα τρία λιμάνια της Αττικής περισσότεροι από 42.000 επιβάτες.
0: Άδειασε η Αθήνα.
1: Υπάρχουν έκτακτα μέτρα της τροχίας της εθνικής οδούς.
0: Βεβαίως. Και απαγόρευση φορτηγών, νομίζω.
1: Ακριβώς. Μην τρέχετε από τις 4 ώρα το απόγευμα στις 10 το βράδυ και αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Σε ισχύ θα είναι στο ρεύμα εξόδου απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Προς Θεού, μέρες που είναι, μην τρέχετε, πηγαίνετε με ασφάλεια στον προορισμό σας, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται και μπορείτε και να επιστρέψετε με όσο μεγαλύτερη ασφάλεια γίνεται, με χαμόγελα.
0: Ακριβώς.
1: Με χαμόγελα, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ακούμε ένα μωραϊτικό που το ζήτησε ο Νικήτας για τον λατρεμένο του και σοκφό Αρκά πατέρα του, όπως γράφει.

Λοιπόν, εντάξει, το μωραϊτικό αυτό. Το χαιρόμαστε στον Νικήτα. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες οι jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7 και 40, στις 11 και στις 14 και 20 προς τις Κυκλάδες. Με τα ταχύπλωτα της jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο την Ομίκονο και σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Η Λιάνα αφιερώνει στον αντρούλη της, έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο, πρέπει να σας πω. Sting λέει, Fear of the Dark Instrumental. Σας έστειλε ένα metal αφού βάλατε Metallica. Ναι, αλλά βάλαμε Metallica με χολίδι.
1: Ναι, δεν είναι. Όχι, το έμπνευση του.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση. Αφιερωμένο στον αντρούλη μου. Η Μαρία με ρωτάει, εμείς που θα πάμε. Μας έχουν καλέσει στην Τεγεία, όπου έχει λέει μεγάλη μπροπανήγυρηση εκεί.
1: Μια χαρά, και να την πας.
0: Ναι, αμέ.
1: Λοιπόν, Τάσος Άνω Γλυφάδα, καλημέρα. Πολύ ωραία ελληνική εκπομπή. Θα ήθελα να ακούσω. Ήθελα να είμαι στο χωριό, λέει, με την Άσια Κονιτοπούλου. Αφού δεν μπορώ να πάω φέτος, ευχαριστώ πολύ. Καλή αυριανή. Να είσαι καλά, Τάσο μου. Καλό 15 Αύγουστο.

0: Παπαλάμπρενα ακούμε.
1: Παπαλάμπρενα, η Παπαλάμπρενα. Τόνια, ό,τι καλύτερο. Η Τόνια μας ακούει από το Αττικό Νοσοκομείο. Σας ακούω, λέει, γιατί είστε υπέροχοι. Καλή δύναμη σε όλους μας που παλεύουμε με αυτή την παλιοαρρώστια, με αυτή. Όχι, θα το πω όπως το αισθάνομαι, αυτή την κολοαρρώστια, ρε
0: ναι,
1: παιδάκι.
0: Όμως.
1: Θα βγούμε νικητές όλοι.
0: Μπράβο.
1: Και αυτή είναι, η φράση που πρέπει όλοι
0: θα
1: να
0: βγούμε,
1: λέμε.
0: Τόνια μου, όλα τα καλά, γρήγορα περαστικά, έτσι δυνατή, με καλή ψυχολογία και θα βγεις νικήτρια. Καλό 15 Αύγουστο και του χρόνου γερή και δυνατή.
1: Η σκέψη μας μαζί σου.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Σε όλους.
0: Σε όλους τους ανθρώπους που δίνουν μάχη, έτσι, με αυτή την παλιοαρρώστια που λέει και η Τόνια, ναι, αλλά και γενικώς που βρίσκονται στα νοσοκομεία γιατί έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, του χρόνου να είναι κοντά στις οικογένειές τους.
1: Ο Γιώργος λέει ναι στην παράδοση και στα πανηγύρια, αλλά πανηγύρι είναι μπύρα στον πάγο,
0: ναι,
1: κρέας στη λαδόκολα, ούτε σαμπάνιες, ούτε ουίσκι.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Αυτό είναι, φυσικά.

0: λέει ο Κώστας, ναι, γιορτάζει λέει και το ναυάγιο της Ζακύνθου. Παναγιώτη, ναι, το λένε το πλοίο. Περίμενε, θα πάρω τη βοήθεια του κοινού. Μαρία, κάτι, το λένε Παναγιώτη το πλοίο. Μαρία είναι από τη Ζάκη, όταν θα ξέρει όλα, θα μου στείλει μήνυμα για να το επιβεβαιώσουμε. Γιατί αν γιορτάζει και το πλοίο εκεί στο ναυάγιο τη Ζάκη, θα στείλουμε χρόνια πολλά και στο πλοίο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο Ιωφάντης, ναι, λέει: καλημέρα, παρεάκι. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη εναλλακτική εκπομπή. Εάν υπάρχει, θα παρακαλούσα να βάλετε το γιατί πολύ μου δεν κυλαϊδεί. Από εμάς με το χρόνια Ιδονίδη. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, υγεία σε όλους. Καλό 15χρονο στο Ιεροφάντη.
0: Υπάρχει
1: πλάκα,
0: δηλαδή χρόνισα Ιδονίδης και έχει πει το τραγούδι γιατί πουλί μου δεν κελαϊδείς.
1: Ναι, αλλά λέει μακριά από εμάς. Λέει ο κύριος Ιεροφάντης, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Όντως μακριά από εμάς. Το.
1: Η Αθηνά, ναι, η οποία στέλνει μηνύματα κάθε μέρα. Νομίζω είναι, μας ακούει το πρωί. Καλημέρα, λέει, και στους δύο. Αμαλία, ο αυθορμητισμός σου είναι μεταδοτικός. Με το καλό και με υγεία για αύριο, Αθηνά. Μας ακούει στο Λονδίνο. Αθηνά μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.
0: Τα φιλιά μας.
1: Έτσι, νομίζω ότι αυτή η εκπομπή δημιουργεί μια άλλη ψυχολογία και στους Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό και δεν είναι στην πατρίδα τέτοιες μέρες. Και το νομίζω ότι έχεις διαπιστώσει και εσύ αυτό. Αφιερωμένη εκπομπή και σε εσάς, σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε. Αθηνά μου, όλα τα καλά. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη το λένε όντως το πλοίο εκεί στο ναυάγιο της Ζακύνθου και μάλιστα από ό,τι μου λέει η Μαρία και ένας Αμερικανός αθλητής έκανε πρόταση γάμου εκεί και τώρα απαγορεύεται να πηγαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το Ιεροφάντη αφιερωμένο στον Ιεροφάντη.

0: Σπύρο, λέγαμε εδώ με τον Τάκη, ότι αυτό το τραγούδι θυμίζει πάρα πολύ ψαλμοδία, βυζαντινή μουσική.
1: Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο.
0: Είναι ξεκάθαρο.
1: Είναι σαν να ακούς βυζαντινή ψαλμοδία.
0: Ναι. Τόρπι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου και για αυτή την καταπληκτική εκπομπή σας στο ραδιόφωνο του Real FM που είναι και θα μείνει για πάντα η οικογένειά μας. Αύριο γιορτάζει όλη η Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες στο εξωτερικό. Για τη μάνα όλους εμάς, όπως το λέτε και εσείς, κύριε Παπαδάκη. Χρόνια πολλά για όλους αυτούς που γιορτάζουν μαζί με τις οικογένειές τους. Και στην κόρη μας Μαρία, γιορτάζει η κόρη τους.
1: Να τη χαίρεστε
0: που μας έχει χαρίσει δύο υπέροχα εγγόνια που είναι η ανάσα μας. Σας αγαπάμε όλους εσάς και σας σεβόμαστε. Καλή συνέχεια και του χρόνου χωρίς ακρίβεια, λέει Τόρπι. Χωρίς ακρίβεια δεν το βλέπω. Αλλά τέλος πάντων, να είστε καλά. Καλό 15 Αύγουστο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο Real Blogger λέει: πρέπει να παραδεχτούμε ότι σήμερα μεταφέρατε τα Κυκλαδονίσια στο Μαρούσι. Κάνατε σωστή δουλειά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλη η Ελλάδα τραγουδάει, όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα τραγουδάει μαζί μας.
0: Και
1: από τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει, όλα αυτά είναι δικές σας επιλογές.
0: Αλήθεια, είναι δικές σας αυτό. Λοιπόν, Φίλιππε, ο Φίλιππος μας ακούει στη Βιέννη. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες στην πατρίδα και στο εξωτερικό. Να ξέρετε ότι ζείτε στην Ελλάδα στο καλύτερο οικόπεδο του σύμπαντος. Χρόνια πολλά και υγεία σε όλους. Φίλιππε, όλα τα καλά. Εγώ λέω σε όσους λείπετε, γρήγορα πίσω στην πατρίδα. Έτσι, όμως η σκέψη μας είναι κοντά σας. Mm. Όπου και αν είστε και όπου και αν βρίσκεστε.
1: Κυρία Σόφη, κυρία Σόφη Μαραγκίδου.
0: Σόφη μας, αγαπημένη.
1: Συλληπιτήρια πρώτα απ' όλα. Δεν σας άκουγα, λέει, τις τελευταίες ημέρες. Έχασα ξαφνικά ένα πολύ αγαπημένο μου άνθρωπο και απίστευτα αξιόλογο και με κομμάτια. Πρώτη μέρα στην Άνδρο, που φυσικά θα συνεχίσω να εργάζομαι καθημερινά. Στέλνει τις καλημέρες της. Να Σοφή ζείτε μου, με χαρά το κάθε λεπτό της ζωής σας.
0: Συλληπιτήρια και όλα τα καλά που θα της εξής. Σε ευχαριστούμε για τις ευχές.
1: Όλα τα καλά και ελπίζουμε μέσα από την σημερινή εκπομπή λίγο να διασκεδάσαμε την θλίψη σου.
0: Ναι, ρε,
1: σου.
0: Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει θέλει να βάλουμε, αν το βρει ο Ταξιομαυράκης, ένας Λεβέντης χόρευε σε Μαρμαρένιο Αλόνι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θέλει ο Κωνσταντίνος. Πραγματικά τα μηνύματα σας είναι πάρα πολλά και είναι σε αυτό το mood. Δεν θέλω να πω ότι ο κόσμος του αρέσει ότι...
1: Όντως.
0: Αυτά ότι, ξέρεις, μας λέει, θέλουμε αυτό το τραγούδι και εμείς έχουμε πάει σε μια... Είναι άλλη εκπομπή σημερινή, δεν θα ήταν έτσι αν ήταν αυτή η μέρα.
1: Ρε Νικόλα, ο Νικόλας ο Κεσαριανιώτης. Λάκωνα Κεσαριανιώτης, το είπα σωστά. Λάκωνα, ξέρω ότι δεν θα το βγάλεις, λέει, αυτό στον αέρα. Τώρα τέτοια μέρα που είναι.
0: Ελάστο, βρε παιδί μου τώρα.
1: Αγγλικά από εδώ, ποδήλατο από εκεί, πατίνια παραπέρα.
0: Άστα τώρα, δεν βγάλουμε.
1: Στο μεταξύ, ξέρεις τι. Το έχουμε σήμερα, ναι, το έχουμε τερματίσει. Έχουμε βάλει πολύ ψηλά τον πύχη. Αύριο τι θα κάνω εγώ με την κατσαμπέκι, μπορείς να μου πεις.
0: Τέτοιο θα κάνετε.
1: Τέτοιο θα κάνουμε.
0: Μ'
1: αρέσει, τέτοιο θα κάνετε.
0: Ναι, θα κάνετε τέτοια εκπομπή.
1: Αύριο, ακούσε λέει η κατσαμπέκι, αύριο θα κάνουμε τέτοιο.
0: Αυτό, όπως θα κάνουμε σήμερα με τους ακροατές που εκείνοι μας πια μας οδηγούν και τελικά. Καλό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τι θέλουν οι ακροτές να ακούσουν.
1: Τελικά το πουλί που δεν κελαϊδάει, μάθαμε τι πουλί είναι. Δεν το ακούσαμε ολόκληρο.
0: Όχι, δεν το ακούσαμε.
1: Η Αεροφάντη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ανοίξτε μας λίγο.
0: Στείλ του ένα μήνυμα.
1: Στείλ ένα μήνυμα, έτσι μου φύγει η απορία.
0: Να το φύγει η απορία, δεν μπορεί.
1: Αηδόνη, Πετροχελιδόνη, Μπούφος,
0: Μπεκάτσα.

0: Κυρία Μαλία, συγγνώμη που πατάω πάνω σε αυτό, αλλά πόσο μεγάλη είναι η οικογένεια του Real FM.
1: Ναι.
0: Συναντιόνται γείτονες,
1: ναι,
0: μέσω του Real FM. Κυρία Σόφη, η κυρία Σοφία, έχετε και το ίδιο όνομα. Μας έχει στείλει μήνυμα. Ας μην το διαβάσω το μήνυμα, γιατί έχει πολλά προσωπικά, δεδομένα, πολλά ονόματα. Αλλά να, στην ίδια γειτονιά ακούτε την ίδια στιγμή τον ίδιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αυτός είναι ο Real
0: FM. Και μας αρέσει πάρα πολύ,
1: ακριβώς,
0: που ο Real FM ενώνει ακόμα και γειτονιές.
1: Έτσι, ακριβώς. Καλημέρα και χρόνια πολλά για αύριο στον Διονύση, που μας στέλνει έτσι τις ευχές του.
0: Ναι. Ο Φίλιππος λέει καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν το διάβασε αυτό από την Βιέννη. Στην Ελλάδα, λέει, να ξέρετε ότι ζείτε στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: στο καλύτερο οικόπεδο του σύμπαντος. Το διάβασες, λοιπόν, την καλημέρα μας, ναι. Μας έχουν τοποθετήσει στην ομορφότερη γωνιά του κόσμου.
1: Εγώ.
0: Στην ομορφότερη γωνιά του πλανήτη.

0: Ο Θεόδωρος λέει τιμή και δόξα στους Ελβικίτες. Οι άντρες και οι γυναίκες της Ελβίκ. Εκεί, γιατί σαν σήμερα είχαμε και την προώθηση των κατοχικών δυνάμεων το 1974. Ελδικάριος εγώ, Αμαλία μου.
1: Ελδικάριος.
0: Ήμουνα στο δεύτερο τάγμα πεζικού εκεί στην Αθαλάσσα, στη Λευκοσία. Και πραγματικά καταλαβαίνεις τον ελληνισμό.
1: Ναι.
0: Τον καταλαβαίνεις, τον νιώθεις το πετσί σου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ο Νίκος μας ακούει στο Αμπουντάμπι.
0: Γεια σου ρε Νίκο.
1: Με 44 βαθμούς Κελσίου λέει εκεί. Καλή παραμονή σήμερα. Νίκο μου, να είσαι καλά. Καλό 15 Αύγουστο, καλή αυριανή. Λοιπόν, η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη λέει: βρίσκομαι μόνη μου στο σπίτι. Ο άντρας μου λείπει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στη Βάρδα Ηλία, στα αγαπημένα μου πεθερικά, τα μικρά μου διακοπές. Είστε η παρέα μου, η αγαπημένη. Θα ήθελα ακόμα ένα ποντιακό, καθώς μέσα από την κολλητή μου Γεωργία έμαθα να θαυμάζω τον πολιτισμό τους, την κουλτούρα τους και την τοπροσύνη τους. Υγεία και αγάπη. Ευχαριστούμε, Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλό 15 Αύγουστο.
0: Μας, κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, εκεί στην πανέμορφη στην πρωτεύουσα, δοκιμάστηκε η Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι, χθες η Χαλκιδική. Ναι. Δυστυχώς καήκαν και περιουσίες και σπίτια ανθρώπων. Δεν ήταν. Ευτυχώς γρήγορα την έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, παρόλο που φυσούσε.
0: Φυσούσε υπερβολικά.
1: Δεν ήταν το κάτι άλλο αυτό.
0: Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι πρώτα απ' όλα 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν για θαλάσσους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Έκαψε σπίτια, έκαψε οχήματα. Δεν είναι ακόμα γνωστός ο αριθμός, θα γίνει και η καταγραφή. Να πούμε επίσης ότι είναι σε κόκκινο συναγερμό σήμερα λόγω του ακραίου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 η Αττική, η Βιωτία και η Αργολίδα, καθώς και περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές υπηρώτικης και νησιωτικής χώρας. Όχι επειδή βάζουμε εμείς τώρα αυτά και γιορτάζουμε τις Παναγίας, να πείτε άντε να κάνουμε και ένα μπάρμπεκιου. Απαγορεύεται και αεροπλάνο, ε!
1: Λοιπόν, η Χρύσα λέει: καλημέρα. Εγώ θα ήθελα το κλείσαν οι στράτες του Μωριά για τη μητέρα μου, τον πατέρα και τον αδερφό μου που τους έχασε όταν ήμουν μικρή σε αυτοκινητιστικό. Χρύσα μου. Να τους θυμάσαι έτσι πάντα με αγάπη και ελπίζω να το Τάκης να το βρει ο Μαυράκης. Το κλείσανε οι στράτες του Μωριά. Έτσι να στο αφιερώσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό 15 Αύγουστο.

0: Αυτά είναι τα βαριά και ασήκωτα.
1: Ναι, ναι, αυτά είναι.
0: Εμείς
1: θυμάμαι στο χωριό είχαν αυτά τα βαριά της τάβλας.
0: Ναι.
1: Τα οποία τα τραγουδούσαν, ξέρεις, όταν μαζεύονταν οι οικογένειες. Βαριά ήταν, αλλά ήταν τα τραγουδούσαν οι ίδιοι. Δηλαδή, οι θείοι μου και τα λοιπά. Μου είχε μείνει αυτή η εικόνα στο μυαλό, αυτά τα τραγουδία της τάβλας, λοιπόν.
0: Λοιπόν, για να τα ακούνε μερικοί. Ο Γιάννης λέει: καλημέρα, κυρία Αμαλία και κύριε Σπύρο. Τα καλύτερα παιδιά είμαστε κατά τα βλάκι.
1: Ναι, είμαστε.
0: Είμαστε τα καλύτερα και ειδικά λέει από την Ηλία.
1: Ναι, μπράβο.

Η Αγγελική λέει καλημέρα και στους γιο σας και χρόνια πολλά. Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο, τι έχετε πιει πρωί-πρωί, η Αγγελική από τα Μέγαρα. Καφεδάκι, δεν είναι. Καφεδάκι και έχουμε πιει μπόλικη καλή διάθεση λόγω του ότι αύριο είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία μας. Είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για το σπιτικό μας γενικότερα, γιατί έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους που γιορτάζουν. Και είπαμε να χαρούμε όλοι μαζί. Και από ό,τι βλέπουμε, Αγγελική, χαίρονται όλοι οι ακροατές και οι ακροάτριες του Real FM. Είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να φύγουμε λίγο από τα στενά όρια του πολιτικού ρεπορτάζ, γενικότερα της ενημέρωσης, του οικονομικού ρεπορτάζ. Και πάει λέγοντας, πάλι με έπιασε η πολυλογία.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί Κελσίου. Στην Αθήνα 28 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Πάτρα και 26 στα Χανιά.
7: Μιντέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Στέριο, στέριο, σα πας να γρυνδιά. Ήρθω στέριο, σήκη, στέριο, στέριο, σα πας.
1: Να βάλουμε κανένα νησιώτικο, λες,
2: ναι,
1: για την Ελισάβετ Σαλαμάρα.
2: Ναι, ναι, δεν μπορεί άλλο κλαρινό.
1: Ή να βάλουμε κανένα ζουρνά.
2: Εγώ βάζω και ζουρνά, μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, ναι, εγώ,
2: ο Γιώργος μας στέλνει από το Τολό, κάνει διακοπές. Είναι Ελλάδα και δεν μας ακούει, συνήθως στη Γερμανία. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, λέει, του κάνουμε παρέα. Ευχαριστώ για τις ευχές για διακοπές, κύριε Γιώργο. Πανέμορφο το Τολό. Μας έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία από την παραλία.
1: Εννοείται.
2: Να περάσετε όμορφα.
1: Μέρη μου. Όπως και να το κάνουμε. Από εκεί. Πολύ ωραία μέρη. Πάρα πολύ ωραία μέρη. Λακωνία για πάντα.
2: Η Σοφία λέει και πριν κλείσει η εκπομπή σας, θέλω να αφιερώσω το όποιο τραγούδι θέλετε εσείς για την κοράκλα μου Σεσίλια, που γύρισε χθες από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου που σπουδάζει φιλοσοφία, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Ναι.
2: Τόσο περήφανη και τόσο χαρούμενη για αυτή. Η Σοφία μου, φυσικά θα βάλουμε τραγούδι να τη το αφιερώσει, να τη χαίρεσαι, να τη δει όπως επιθυμεί.

0: παπούτσια βρεστέρια.
1: Παιδιά, πρέπει να σας πούμε ότι δεν σας προλαβαίνουμε. Δηλαδή,
2: ναι,
1: η μία παραγγελιά πίσω από την άλλη. Τι
2: το
1: ίδιο
2: που
1: βγαίνει
2: στο πρωί, το έχουν ζητήσει 2-3. Το καλύτερο τσάμικο, ναι, και βραβευμένο αντινηφίλιο.
1: Μάλιστα. Οκ, το έχουμε, κύριε Μαυράκη, γενικότερα. Γίνεται να σου.

0: αρετή στο μήνυμα το έχει διαβάσει. Ποιο μου έριξε τα μάγια στο πηγάδι, λέει. Άλλη παραγγελιά.
1: Ναι, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Δεν θα προλάβουμε. Δεν θα τα προλάβουμε όλα. Εντάξει, εδώ ο Τάκης ο Μαυράκης κάνει τα μαγικά του, αλλά δεν θα τα προλάβουμε.
0: Λοιπόν, χωρίς τον Τάκη πρέπει να ξέρετε σήμερα δεν. Όλο αυτό. Έπαθα. Εντάξει.
1: Κάτζου,
0: τι έπαθα τώρα, έπαθα κάτζου, έπαθα όλα μαζί. Χρόνια πολλά για αύριο, λέει ο Δημήτρης, εις όλες τις τσούχτρες.
1: Γιατί το λέω τσούχτρες.
0: Δεν ξέρω, προφανώς.
1: Και αυτό
0: είναι παιδεύεται από καμιά Μαρία.
1: Γιατί μπορεί τσούχτρα.
0: Τσούχτρα.
1: Τσούχτρα.
0: Έλα ρε Μαργαρίτη, ο Μαργαρίτης λέει Σπύρο, έκανα και εγώ στην ΕΛΔΙΚ στο λόγο διοικήσεως από το καλοκαίρι του 71 στο καλοκαίρι του 72. Τις δύσκολες χρονιές. Τώρα τι να σου πω κι εγώ Μαργαρίτη μου, που τη θητεία μου την έκανα 98-99, σε άλλες, τελείως άλλες εποχές, όπου είχαμε μέσα στους θαλάμους και κλιματιστικά. Εντάξει, τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ο Δημητρός λέει καλημέρα παιδιά, χρόνια πολλά. Αυτές είναι μουσικές με συναισθήματα. Πιο συχνά βρε παιδιά να βάζετε την Ελλάδα μας στη μουσική. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά Δημητρό μου. Καλό 15 Αύγουστο.

Ελένη, η Ελένη λέει, ρε παιδιά, τελικά κλαίω. Για μένα η απώλεια του περήφανου γουρτίνιου πατέρα μου, του Παναγιώτη, είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα και κάθε χρόνο προσπαθώ να την διαχειριστώ. Ελένη μου, την αγάπη μας, μόνο αυτό.

0: Ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας, ο οποίος είναι και ακροατής καθημερινός και από πάρα πολύ νωρίς το πρωί, μας γράφει το εξής. Με πήρε τηλέφωνο ο θείος μου, να ξέρετε, από το Δυράχιο της Αλβανίας και δεν σταματάει να χορεύει. Στέλνει την αγάπη του και το σεβασμό του σε όλη την Ελλάδα και τα χρόνια του πολλά. 25 χρόνια δούλευε στο κλειδί Μαθίας με τον Πόντιο Παππού Αποστόλη. Να μάνα εν κρύο νερό. Να βάλουμε, λέει, του Χολίδη για όλες τις μαμάδες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα να προλαβαίνουμε, γιατί είναι πάρα πολλές οι παραγγελίες. Και κοντοζυγώνει το μήκος του χρόνου.
1: Εντάξει, πόσο τρέχουν, ναι.
0: Που πρέπει να παραδώσουμε.
1: Ακριβώς. Όσα προλάβουμε. Η Αγγελική λέει 15 Αυγούστου, 32 χρόνια γάμου. Να είστε καλά και πάντα ευτυχισμένοι. Παρακαλώ το ποντιακό τραγούδι Χαράν τα Στεφανώματα. Χρόνια πολλά σε όλους. Αγγελική μου, αν προλάβουμε, δεν είναι. Έχουμε πάρα πολλές παραγγελίες.
0: Είσαστε φοβεροί τύποι και τύπισες και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε αυτή την ημέρα δίπλα μας, παρεΐτσα. Την απολαμβάνουμε την παρέα.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας και με πολύ ωραίες ευχές και με νοσταλγία θα έλεγα.
1: Άκου.
0: Και αναμνήσεις, έλα.
1: Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Ένα ψηφιδωτό πολιτισμού και χαράς.
0: Ακριβώς, ωραίο μήνυμα.
1: Η Παναγία σου μελά μαζί με όλους τους Έλληνες από το Γιάννη, τον ταξιτζή μας στην από Πεύκη. Την Πεύκη.
0: Να είναι καλά ο Γιάννης, καλή αυριανή. Λοιπόν, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπαρείς καθημερινά από ραφίνα με τις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και 14 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο πάρω και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει παρακαλώ στη μισή τιμή προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε ο κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μια ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Με αυτό να πάμε σε μπρεϊκάκι. Μάλλον όχι, τώρα δεν κολλάει. Τέτοια τραγούδια και η λέξη μπρεϊκάκι. Να πάμε με αυτό σε διάλειμμα.
1: Κοίτα, περίμενε ο αλιγάτορας. Λέει: καλημέρα, παιδιά. Χρόνια πολλά. Από τις προβλήτες της Κόσκο χορεύω μέσα στα μηχανήματα και του χρόνου με υγεία. Να είστε καλά, καλή δουλειά. Καλό 15 Αύγουστο, παιδιά. Σε όλους εκεί.
0: Ρε αδέρφια, μας έχετε αλήθεια δώσει σήμερα τέτοιες εικόνες.
1: Πείς αυτό.
0: Υπέροχες εικόνες. Τώρα με πιάσουν εμένα τα ζουμιά. Έλα, βάλε το τραγούδι, πήγαινε σε διαφημίσεις, κάνε το θες.

0: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
0: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα τη Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
1: Για πότε είναι αυτά?
0: Για σήμερα.
1: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιο στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε.
0: Με EasyJet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: EasyJet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Αν Μόργαν και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Τζάνετ Σκέσλιεν Τσάρλς για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Μόργαν. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr. Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα εκατοντάδες μηνύματά σας, για αυτή τη διαφορετική εκπομπή με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε και εμείς για τη συντροφιά και για το ότι καταφέραμε να σε κάνουμε έτσι να αισθανθείς διαφορετικά σήμερα. Ο Γιάννης σας ακούει στην Ολλανδία.
1: Όλοι μας πρέπει.
0: Γιατί
1: να
0: δεν παίζουμε τραγούδια, βρε Γιάννη, από όλη την Ελλάδα, που την Ελλάδα παίξαμε. Θρακιώτικα παίξαμε. Καλαματιανά παίξαμε. Υπηρώτικα παίξαμε. Ποντιακά παίξαμε.
1: Λέει φιλιά στην πατρίδα μου την Κέρκυρα. Δεν ξέρω μήπως. Κοίταξε, άκουσε να δεις.
0: Κάτι κερκυραϊκό.
1: Μισό λεπτάκι. Επειδή η Μαρία είναι από τη Ζάκυνθο. Υπάρχουν κάτι εκεί στο Ιόνιο που δεν το έχουμε αυτό. Πείτε μας.
0: Πείτε μας ένα τραγούδι. Στείλτε μας ένα τραγούδι. Να πούμε το τάκι του Μαυράκι που τα βρίσκει όλα να το βρει. Ένα που ακούνε στα.
1: Στα Ιόνια νησιά, στα Επτάνησα.
0: Δεν ξέρω όλες τις μουσικές, γιατί εγώ είμαι από την Ηλία, ξέρω το Καλαματιανό, το Τσάμικο, αυτά.
1: Και μπορεί εμείς εκεί στο Λακωνικό Κόλπο κάπως να έχουμε και τα Κύθυρα.
0: Ναι.
1: Που είναι, δε. Είναι το 7ο νησί των Επτανήσων.
0: Ναι,
1: τα Κύθυρα, όσοι δεν το ξέρετε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το οποίο είναι στα Επτάνησα, αλλά ανήκει στην περιφέρεια Αττικής και βρίσκεται στο Λακωνικό Κόλπο.
0: Όλα αυτά.
1: Κύθυρα.
0: Μάγιος ο πηγάδι το ζήτησε η Αρετή. Αρετή μου, καλή αυριανή, καλό 15 Αύγουστο αφιερωμένο.
1: Το μήνυμα του Νεκτάριου το διάβασες? Γιατί δεν, ξέρεις τώρα,
0: ναι, τώρα
1: προσπαθώ λίγο να τα διαχειριστώ όλα μαζί.
0: Δεν πειράζει, διάβασα.
1: Λοιπόν, κύριε Σπύρο, κυρία Αμαλία. Αυτό το κύριε και το κύριε. Σπύρος και Αμαλία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, μου φτιάξατε πραγματικά τη μέρα, μου θυμήσατε τα παιδικά μου χρόνια στα Καλάβρητα.
0: Ω, Καλάβρητα.
1: Με τα πανηγύρια ο Νεκτάριος.
0: Βέβαια, να είσαι καλά, Νεκτάριε. Να είσαι καλά. Καλό 15 Αύγουστο. Το
1: Το πε.
0: Η
1: Κατερίνα λέει.
0: Τελειώνει, κάτι λεπτά έχω. Βγαίνω σε άδεια, καταλαβαίνετε.
1: Λοιπόν, μία παράκληση λέει να καθιερωθεί μία μέρα την εβδομάδα, λέει η Κατερίνα.
0: Α, κριτικό δεν βάλαμε.
1: Να τη ζούμε έτσι.
0: Ο Κωνσταντίνος στα Χανιά λέει, βάλτε και ένα κριτικό. Θα βάλουμε. Θα βάλουμε γιατί ναι, κριτικό δεν βάλαμε και τον αγαπώ εγώ την κριτική μουσική πάρα πολύ. Θα βάλουμε και ένα.
1: Προλαβαίνουμε, είμαστε και 52.
0: Προλαβαίνουμε να βάλουμε και ένα κριτικό, γιατί δεν προλαβαίνουμε.
1: Δεν ξέρω, επειδή με μένει, ρωτά τον κύριο Μαυράκη.
0: Για να μα έχει κάνει συνθήματα όπω η τροχονόμη. Λοιπόν, να πω ότι εγώ θα φύγω, ενώ θα βγω σε άδεια που είναι τελευταία μου μέρα.
1: Μπράβο.
0: Θα βγω σε άδεια και θα γυρίσω 31 Αυγούστου, 8 το πρωί, Dan, μαζί με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, για να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν.
1: Ναι.
0: Έτσι, όπως ξέρετε, μαζί με τον Ιωσήφ, αυτά τα δικά μας, όπως θα κάνουμε και την επικαιρότητα θα την καλύπτουμε, και την πολιτική επικαιρότητα, την οικονομική και όλη την επικαιρότητα. Και το κριτικό λοιπόν. Μας λείπει κάτι, πες παιδί μου στη Μαρία να μας στείλει τι ακούνε εκεί στη Ζάκυνθο, να βάλουμε και ένα για τα Επτάνησα να μην.
1: Μαρία, ακούς ένα τέτοιο, ένα τραγουδάκι, κάτι οτιδήποτε ρε παιδί μου. Ζακυνθινό, Επτανήσιο, κάτι. Τι να κάνουμε, να το κουκλάρουμε τώρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή ακούμε και το κριτικό και φτάνουμε προς το τέλος, αυτά σας τα είπε η Αμαλία, διότι η Αμαλία σε λιγότερο από 7 λεπτά βγαίνει σε άδεια.
0: Ναι, δεν το πιστεύω καν να πιστεύεις.
1: Έτσι. Εμείς όμως θα είμαστε αύριο και μεθαύριο εδώ με την Ελένη την Κατσαπέκη.
0: Έτσι, και να ακούτε και να. Μην εδώ, συντονισμένοι στο Real FM, έτσι.
1: Και θα το πάμε γενικότερα όλη τη σεζόν, παιδί μου. Για εμάς η σεζόν συνεχίζει.
0: Δεν τελειώνει ποτέ.
1: Όχι, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι. Έτσι, να το πω όπως το λένε στους Μολάους. Endless season.
0: Ναι.

0: Πετοζάλι είναι αυτό. Ποιος? Μαλεβιζιό.
1: Ναι.
0: Παιδιά, εντάξει. Το πεντοζάλι που είπα, το είπα επειδή είναι το μοναδικό που ξέρω. Λοιπόν, ο Τάσος από την Άνω Γλυφάδα, εκπληκτική εκπομπή. Μην αφήσουμε την Ελλάδα να πεθάνει. Ασφαλώς.
1: Λοιπόν, βλέπω ένα ρόιδο. Είναι το παραδοσιακό τραγούδι των Επτανήσων. Ρόιδο, ναι. Λέγεται. Αν το βρει ο Τάκης Μαυράκης, έτσι βλέπω εδώ. Έτσι, κούγκλαρα για να το βρω. Παραδοσιακό τραγούδι, λέει, τη Κεφαλονιά και γενικά τον των Επτανήσων και Μενεξέδες και Ζουμπούλια είναι παραδοσιακό, λέει, των Επτανήσων.
0: Μάλιστα, η βοήθεια του κοινού είναι μάλλον σε σύσκεψη τώρα.
1: Ναι.

0: Ευχαριστώ, σα ευχαριστώ που μου εύχεστε καλέ διακοπέ. Να ξεκουραστώ λίγο, να γεμίσω λίγο μπαταρίε και ξαναλέω 31 Αυγούστου εδώ στο Real FM 8 το πρωί. Έτσι,
1: ναι.
0: Αποφασίσει να γυρίσει ο Καλαμαράκης, ναι. Γιατί ξέρετε, αυτό είναι και ένα ερωτηματικό.
1: Όχι, όχι, το έστειλε. Ναι, Ρόιδο, έχει δίκιο. Το χωριό τη.
0: Εντάξει, μπράβο.
1: Είναι το χωριό τη Μαρία τη Ζούγκρα. Είπα λάθος το υπόνοιμο τη.
0: Ρόιδο, να το.
1: Ρόιδο είναι.
0: Ωραία, και για τα Επτάνησα.
1: Για τα Επτάνησα, για το χωριό τη γυναίκα. Το Ρόιδο εκεί Ζακύνθου. Πάμε.

0: Live Roy, το έβαλε. Γεια σου, ρε Μαυράκι, με τα ωραία σου.
1: Ο Μαυράκι, εντάξει, έτσι, Θεός απλά. Λοιπόν, δεν αφήσαμε κανέναν παραπονεμένο. Τώρα, αν έχουμε αφήσει και κάποιο νομό, κάποια περιφέρεια, εντάξει, τώρα μην μας παρεξηγείτε.
0: Εντάξει,
1: πήγαμε με βάση και τα μηνύματα των ακροατών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάνουμε προς το τέλος.
0: Μου άνοιξες και.
1: Έχουμε ακόμα δύο λεπτάκια. Τι θέλεις?
0: Αναρωτιέται η Μαρία. Η Αμαλία λέει θα φύγει 15 με 30. Εσύ πότε θα φύγεις?
1: Εγώ δεν μπορώ να φύγω, θα φύγει η Αμαλία. Η απάντηση είναι αφού φύγει η Αμαλία, πώς θα φύγω εγώ? Κάποιος πρέπει να είναι εδώ.

0: στο τέλος.
1: Ναι.
0: Θα φτάσουμε, θα πάμε στο τέλος με αυτό ή έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου, κύριε Μαυράκη, ο οποίος κύριος Μαυράκης γιορτάζει αύριο.
1: Βεβαίως και χρόνια του πολλά, χρόνια τον χαιρόμαστε. Πολύ γνωστός.
2: Αποχή που είχαμε τσιτούρκους στην Κρήτη. Τούρκους στην Κρήτη ένα σαγάσε γύρω.
0: Τώρα με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Βάλει για τους Τούρκους.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτάκι.
1: Τι
0: μισό λεπτάκι τώρα. Με δύο Πελοποννήσιους. Και κλείνουμε
1: ένα,
0: την εκπομπή
1: αυτή. Βάλε ένα καλαματιανό καλό.
0: Με Κρήτη.
1: Μου παρήγγειλε το Αιδόνι. Μου παρήγγειλε το Αιδόνι.
0: Ναι, και το Αιδόνι να παραγγείλει.
1: Αυτό το ξέρει το τραγούδι, δεν μπορεί.
0: Ασφαλώς εννοεί μου.
1: Αυτό ήταν εμάς. Ήταν το.
0: Ήταν εμάς. Ήταν στο top 10 νούμερο 1.
1: Μπρο, μην το χαλάσεις τώρα τη δευταία στιγμή με τις χαζομάρες του Ολυμπιακού. Τώρα λέει μπρο.
0: Τώρα το χάλασες γαύρε, γράφει ο Γιάννης. Ρε μπρο, εντάξει, οκ. Ο Γιώργος, μπρο λέει μην το χαλάσεις. Ναι, εντάξει. Δεν το χαλάω, μπρο. Καλημέρα στον Κώστα από τη Δράμα. Να είσαι καλά, Κώστα.
1: Καλημέρα,
0: φτάνουμε στο τέλος. Όπως έτσι. Έτσι.
1: Δώσε.

0: πέσει και κάτι άλλο από μέσα. Κλείσω το τέτοιο. Δεν τρέχει τίποτα. Το χαϊδεμένο μου εμένα μου έχει δώσει τις παραγγελίες.
1: Ωραία, λοιπόν. Να είστε όλοι
0: να
1: καλά. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο μου, και για αυτή την παρέα
0: γεμίσεις,
1: που κάναμε μια εβδομάδα. Ευχαριστώ τον Τάκη Μαυράκη και όλο το σταθμό.
0: Σταμάτα, παιδάκι μου, 30 δευτερόλεπτα.
1: Να πω ότι η εμπειρία στο εδώ, τα τελευταία χρόνια που είμαι στο Real, είναι μοναδική. Ευχαριστώ για την.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Λατό FM στους 103,3.
2: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Sean, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday, 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny

0: sound of happiness.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 2841-021-111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 2841-021-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
3: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
4: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
5: Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Όμιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με τεμποδίων, η μεγάλη έξοδος του 15 Αυγούστου λόγω των θυελλωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 μποφόρ. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό από όπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Ακύρωση δρομολογίου στο λιμάνι του Πειραιά. Έκτακτα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας έχουν τεθεί σε ισχύ από την Τροχέα με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Περισσότερα στο ενικό.gr. Σε διάσπαρτες εστίες επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Ολονύχτια ήταν η μάχη τους για την αποτροπή ενός οπυρώσεων. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα, ενώ έχουν πληγεί και υποδομές. Συνολικά 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφιούσας στην Ηλία. Οι αρχές στο μεταξύ προχώρησαν σε 6 συλλήψεις για εμπρισμούς από αμέλεια σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε μέγιστη επιφυλακή παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Περίπου 1.800 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκενώσουν τα σπίτια τους στις πρώτες πρωινές ώρες στη Δυτική Γερμανία λόγω πυρκαγιάς που εξαπλώνεται κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Την ίδια ώρα στην Νοτιοδυτική Γαλλία οι αρχές έδωσαν εντολή για την εκένωση περιοχών. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι νεκροί έφτασαν τους 281, περίπου 4.000 είναι οι τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την έκτη θέση στο επικοντό με άλμα στα 4 μέτρα και 60 εκατοστά κατέκτησε η Κατερίνα Στεφανίδη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Στην 11η θέση ήταν η Αριάδνη Αδαμοπούλου με 4 μέτρα και 30 εκατοστά. Στον τελικό της δισκοβολίας ο Δημήτρης Παυλίδης κατέλαβε την 8η θέση με 64 μέτρα και 34 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι

0: σήμερα.
1: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά έθριος στις υπόλοιπες περιοχές. Ανεμιβόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: κάνεις τώρα, Ελένη, πραγματικά.
1: Ναι, αυτή η δύσκολη αναμέτρηση του κλαρίνου με την κιθάρα. Πολύ δύσκολη.
0: Ναι, με την ηλεκτρική κιθάρα.
1: Ελπίζω και κλασική έτσι λίγο.
0: Πολιτισμικό σοκ είναι αυτό που κάνεις τώρα στους ακροατές.
1: Πιστεύω ότι αυτή η λογική σοκ και δέος που λέμε.
0: Ναι, σοκ και δέος.
1: Ναι, μπορεί να πιάσει κάποιους ακροατές να πούμε, ας πούμε, I got you, baby.
0: Ναι, τώρα να σου πω, θα αρχίσουν να έρχονται σολδόν τα μηνύματα και να ζητάνε ξαφνικά οι ίδιοι που ζητούσαν πριν τα κλαρίνα.
1: Γιατί όχι, είναι αυτό, ωραίο είναι αυτό.
0: Led Zeppelin, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και τα Straits και τα.
1: Τώρα ακούμε Sony & Cher.
0: Ναι.
1: 1965 βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard με αυτό το τραγούδι, το I Got You Babe. Το οποίο έχει τραγουδιστεί και από άλλους πολλούς.
0: Έχουν γίνει διασκευές του, ναι.
1: Ναι. Οι Ramones, David Bowie με τη Marian Faithful. Πολλές διασκευές. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Σαν σήμερα το 1965 ήταν στο νούμερο 1.
0: Συνεχίζει στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση ο Αντώνης Ομορτάκης. Θέλω να σου πω, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες λένε ότι η Αμαλία και ο Σπύρος, φεύγοντας από εδώ, πάνε κατευθείαν για τα πανηγύρια της Πελοποννήσου.
1: Εγώ είμαι σίγουρη.
0: Έχουν κλείσει θέση, πρώτο τραπέζι.
1: Εκεί να δεις γουρνοπούλες που έχουν.
0: Καλά, το λες σωστά.
1: Βέβαια.
0: Το ρο με τον ή πάνε μαζί.
1: Έχω εκπαιδευτεί και από τον Γιώργο τον Παγάνη, έτσι δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή δεν είναι κάτι δικό μου αυτό. Έχουν γίνει κάποιες συστάσεις.
0: Μα είπαμε.
1: Και από ακροατές.
0: Γουρνοπούλα δεν θα φάνε αύριο στα μέθανα που μας έλεγε η φίλη μας που μας έστελνε μήνυμα χθες.
1: Μα είπανε οι άνθρωποι, μας το είπανε. Μας το είπανε. Ποιοι είμαστε λοιπόν σήμερα.

0: Πέτρα, παραμονή 15 Αυγούστου και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 3. Είναι η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο ένα μικρόφωνο.
1: Και η Ελένη Κατσαμπέκη στο άλλο.
0: Είναι ο Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου και στις πολύ ωραίες μουσικές. Δέσποινα
1: και Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Χρύσα Κλητσιώτη στα δελτία ειδήσεων. Και μαζί θα κάνουμε παρέα για τις υπόλοιπες σχεδόν 4 ώρες.

0: μία ακόμη δύσκολη μέρα από πλευράς καιρικών συνθήκων και από πλευράς κινδύνου πυρκαγιάς. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, να μας δώσει καταρχάς μία εικόνα αυτή τη στιγμή από πλευράς πυρκαγιών. Καλή σας ημέρα, κύριε Αρτοπιέ.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Σε ακόμα κέντρο. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, τι έχουμε σε εξέλιξη?
1: Αυτή τη στιγμή η μοναδική πυρκαγιά που έχουμε σε εξέλιξη και αντιμετωπίζουμε από χθες, που ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα για την πολιτική προστασία του πυροσβεστικού σώμα, είναι η πυρκαγιά η οποία εξελίχθηκε και κατήλθε προς το παραλιακό μέτωπο από την Κασανδρία, το πρώτο πόδι της Καλλικυρικής, δηλαδή προς το παράλληλο μέτωπο της Σίδηρης. Η πυρκαγιά αυτή έχει πλέον πολύ βελτιωμένη εικόνα.
2: Δεν μπορούμε να την πούμε ακόμα ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο, να καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε, έχει μια περίμετρο αρκετά μεγάλη πυρκαγιά. Να δώσουμε και το αποτύπωμα της κοιόμενης έκτασης. Η πυρκαγιά στο πρότοπο της Καλλικυρικής δείχνει, σύμφωνα με την πρώτη αποτίμηση των επιχειρησιακών παραγόντων, ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα, που αφορά ουσιαστικά το 1% της συλλογικής έκτασης Κασάνδρας, που είναι γύρω στα 334.000 στρέμματα. Αυτό σημαίνει λοιπόν στο 1% είναι η συνολική κοιόμενη έκταση εκεί στην περιοχή, στο πρότοπο της Χαλκιδικής. Ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, διότι υπήρχε πολύ υψηλή επισκεψιμότητα από τουρίστες.
2: Ναι.
1: Και φυσικά τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι διέμεναν. Είναι μια high season, όπως το λέμε στην διάλεκτο.
2: Και μια πολύ μεγάλη επιχείρηση ουσιαστικά απομάκρυνσης των ανθρώπων αυτών, διαθαλάσσης κυρίως, από ό,τι καταλάβαμε, κύριε Αρτοπιέ.
1: Υπήρξε μια πολύ συντονισμένη επιχείρηση με όλους τους συναρμόδιους φορείς, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα, αλλά και από το λιμενικό, την ελληνική εκτοφυλακή, την ελληνική αστυνομία, όπου έπρεπε να κάνει διαχείριση της όλης της κυκλοφορίας μέσα από το δύσκολο οδικό δίκτυο το οποίο υπήρχε εκεί, και από το στρατό και από τους περιφέρειες και την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, τον ομώνυμο Δήμο, ο οποίος υπήρχε στην περιοχή και μας βοήθησε αρκετά. Φυσικά και τους εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος, της πολιτικής προστασίας. Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές, τους εκατοντάδες εθελοντές που ήρθαν στο πλάι μας και συνέδραμαν τις προσπάθειες του πυροσβεστικού σώματος, γιατί ήταν δύσκολη αυτή η πυρκαγιά. Αφενός, διότι από πλευράς πυρομετεωρολογικών συνθήκων υπήρχε ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Μιλάμε για ένα μελτέμιο που φύσαγε από το πρωί 7-8 μποφόρ και δυσκόλυψε πάρα πολύ τις προσπάθειές μας, και η πυρκαγιά αυτή ξεκίνησε νοτίως της περιοχής της Κασανδρίας και κατήλθε με πολύ ταχύ τρόπο και κατευθύνθηκε προς το νότιο κομμάτι του παραλιακού μετώπου, όπου εκεί είδαμε ότι, επειδή είναι πολύ επιθετική η συμπεριφορά αυτής της αγροδασικής πυρκαγιάς, έπρεπε να κινητοποιηθούν άμεσα πλωτά μέσα, τόσο του λιμενικού σώματος και του πυροσβεστικού σώματος, και ένα πολύ μεγάλο πλοίο, το TerraJet, στο οποίο πηγαίναν οι άνθρωποι οι οποίοι εκένουν προληπτικά όλο το θαλάσσιο μέτωπο, περισσότεροι από 446 πολίτες.
2: Ναι, είδαμε και παιδάκια μικρά και ηλικιωμένους, όλοι οι περισσότεροι με τα μαγιό τους, με στρώματα θαλάσσης, με ό,τι είχαν εκείνη την ώρα, γιατί έκαναν μπάνιο στην περιοχή.
1: Η αλήθεια είναι ότι η πυρκαγιά αυτή κατέβηκε από τις 2:10 που ξεκίνησε περίπου αυτή η πυρκαγιά, μέσα σε 2 ώρες περίπου το παράλληλο μέτωπο. Γι' αυτό εξάλλου δόθηκαν και μηνύματα αφενός ετοιμότητας, δηλαδή το πρώτο μήνυμα ήταν σε 14:40. Και εκδόθηκαν, απεστάλησαν άλλα 3 μηνύματα οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης, και πιο συγκεκριμένα τα 3 επόμενα μηνύματα ήταν για απομάκρυνση από τη Σίδηρη προς τη Μόλα Καλύβα και την περιοχή που ήταν πιο ασφαλής, 15:09 πρώτα λεπτά. 15:48 το δεύτερο μήνυμα, απομάκρυνση από την περιοχή Φούρκα, είναι πλησίον του οικισμού της Σίδηρη, προς τη Σκιώνη, και το τέταρτο μήνυμα, 15:48, απομάκρυνση από τη Σίδηρη προς την Κασανδρία. Θέλαμε, με βάση την επιχειρησιακή μας προτεραιοποίηση, να διασωθεί ο κόσμος, δηλαδή να μην υπάρχει ούτε ένας τραυματισμός. Αυτό έγινε κατορθωτό.
0: Αυτή τη στιγμή η εικόνα του μετώπου, του συγκεκριμένου μετώπου, ποια είναι? Καταρχάς, φαντάζομαι ότι δεν είναι ένα συμπαγές μέτωπο αυτή τη στιγμή.
1: Έχουν μια πολύ βελτιωμένη εικόνα μέσα σε αυτή την περίμετρο της πυρκαγιάς, με διάσπαρτες μικροεστίες, οι οποίες αντιμετωπίζονται από 227 πυροσβέστες με 13 ομάδες δασοκομάντος, από όλη την επικράτεια που έχουν έρθει για να συνδράμουν τις προσπάθειες όλων των επίγειων δυνάμεων. 57 υδροφόρα οχήματα και από αέρος επιχειρούν από το πρώτο φως της ημέρας 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει άλλο ενεργό μέτωπο στη χώρα?
1: Αυτή τη στιγμή από τις 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές που εξελίχθηκαν χθες και στην Ετωλοκανανία και στην Ηλία, όλα έχουν ελεγχθεί. Mm-hmm. Βρίσκονται και στη Βιωτία, στο Ακόντιο Βιωτίας είχαμε πυρκαγιά,
0: mm-hmm.
1: δύσκολη πυρκαγιά. Και έχει ελεγχθεί. Το μόνο ενεργό μέτωπο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι στις Ήβρυ Χαλκιδικές.
2: Φυσικά. Ναι. Οι άνεμοι έχουν ναι. υποχωρήσει, γιατί είπατε ότι είχατε ανέμους 7-8 μποφόρ χθες εκεί.
1: Συνεχίζουν. Όπως έχετε, νομίζω, πει και στο δελτίο σας, υπάρχει απαγορευτικός απόπλος και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο καταδεικνύει το πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες από πλευράς της εντάσεως των ανέμων, πλέον άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική. Αυτό το λεγόμενο Μελτέμι, 7-8 και τοπικά στο στενό του Καφερία, 9 μποφόρ. Για όλη τη διάρκεια της ημέρας αυτό θα είναι το σκηνικό. Θα είναι δηλαδή μια δύσκολη από πλευράς πυρομετεωρολογικών συνθήκων. Γι' αυτό εξάλλου έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό αρκετές περιοχές της χώρας μας, όπως η Αττική, η Βιωτία, η Αργολίδα, η Κορινθία. Μέρος της Εύβοιας αλλά και μέρη της Δυτικής Ελλάδος βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό. Ωστόσο, σύμφωνα και με τις υποδείξεις των ειδικών, δηλαδή της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνων, η οποία συστήνεται σχεδόν καθημερινώς και λαμβάνει αποφάσεις, όλες οι περιοχές που είναι και αυτές σε πορτοκαλί συναγερμό, δηλαδή σε επίπεδο κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4, αντιμετωπίζονται ως σαν να είναι κόκκινο σε 5. Ναι, ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι το Μελτέμι, το οποίο μπαίνει σε όλο το Αιγαίο, Κυκλάδες και κατευθύνεται νότιο-δυτικά, αφενός είναι πολύ έντονος ο άνεμος. Αλλά από την άλλη πλευρά, η Δυτική Ελλάδα αντιμετωπίζει ένα ακριβώς αντίθετο φαινόμενο, δηλαδή. Mm. Έχουμε ισχυρούς καταβατικούς ξηρό άνεμο, αυτό που λέμε καταβάτες ανέμους,
2: ναι.
1: που είναι εξαιρετικά δύσκολο για να αντιμετωπιστούν αυτού του είδους οι πυρκαγιές και στη Δυτική Ελλάδα. Επομένως λοιπόν, όλη η χώρα αυτή τη στιγμή.
2: Να, άρα όλη η χώρα πρέπει να είναι σε επιφυλακή και όλοι σε ετοιμότητα και όλοι να δείχνουν προσοχή.
1: Είμαστε σε γενική επιφυλακή. Αυτό το οποίο θα συμβεί για την ημέρα που έχουμε σήμερα μπροστά μας είναι ότι θα πραγματοποιούνται αφενός περιπολίες από δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, των ενόπλων δυνάμεων. Θα έχουμε έμφορτες περιπολίες από εναέρια μέσα, τόσο από ελικόπτερα όσο και από αεροσκάφη, για να πάνε να ρίξουν, που λέμε, το πρώτο νερό, εάν παραστεί ανάγκη. Ενώ θα υπάρχουν και, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να υπάρχουν και περιπολίες από τα ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. 110 ντρόνς αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα και νυχθημερών ελέγχουν με θερμικές και οπτικές κάμερες όλα τα επίμαχα σημεία, τα δύσκολα σημεία που λέμε μέσα σε δασικά οικοσυστήματα και όχι μόνο. Ενώ στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων και με το γενικό συναγερμό που υπάρχει, τη γενική επιφυλακή του προσωπικού, όλοι οι εκπρόσωποι των συναρμόδιων φορέων, είτε από τη δασική υπηρεσία, την ελληνική αστυνομία, το ΓΕΘΑ, βρίσκονται σε εγρήγορση προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις εφόσον απαιτηθεί. Όλος ο μηχανισμός λοιπόν σε πλήρη ετοιμότητα και μία είναι η συμβουλή μας, μόνο αυτό θα ήθελα να ακουστεί, παρακαλώ, ότι σήμερα, επειδή είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα με δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, ιδιαίτερη προσοχή, δεν ανάβουμε πυρκαγιά για κανένα λόγο και αποφεύγουμε την εκτέλεση θερμών εργασιών, είτε αυτή είναι χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκολήσεις, υπαίθρια barbecues, καύση σε ξερά χόρτα, οτιδήποτε. Όλα αυτά πλέον είναι απαγορευτικά και επισύουν πολύ αυστηρές ποινές.
2: Εκεί ήθελα να σας πάω, γιατί δόθηκαν κάποια στοιχεία στη δημοσιότητα από την Πυροσβεστική. Από την 1η Αυγούστου έχουν εκδηλωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία σας, 500 πυρκαγιές, περισσότερες από 500 πυρκαγιές. Καταλαβαίνουμε ότι οι περισσότερες από αυτές είναι από αμέλεια, αυτό που λέμε, δηλαδή άναψα να κάψω τα χόρτα μου ή άναψα για να ψήσω μπριζολάκια.
1: Ισχύει. Παραμένει η αμέλεια δυστυχώς στη συντριπτική πλειονότητα της πρόκλησης των αυγουστικών πυρκαγιών η πρώτη αιτία. Είτε είναι από χρήση τροχού, είτε ηλεκτροσυγκολήσεις, ακόμη και χρήση γεωργικών μηχανημάτων. Έχουμε αρκετούς πυνθυρισμούς και πρόκληση δύσκολων και επικίνδυνων από το δασικών πυρκαγιών, είτε ακόμη και για υπαίθρια μπάρμπεκιους, υπαίθριες ψεσταριές, ακόμη και κάποιες μελισσοκομικές εργασίες που χρειάζονται και σήμερα ιδιαίτερη προσοχή, να μην καπνίζουμε δηλαδή τα μελίσια μας από αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Όλοι λοιπόν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Ναι, έχουμε περιπτώσεις δυστυχώς κάποιων συμπεριφορών από συμπολίτες οι οποίοι είτε υπερεκτιμούν τις δυνατότητες τους και τις δυνάμεις τους, είτε υποεκτιμούν τον κίνδυνο και τα δύο. Πάντως, ο παρανομαστής είναι ίδιος. Είτε είναι από πρόθεση είτε από αμέλεια η πρόκληση μιας πυρκαγιάς, το αποτέλεσμα είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση στην οποία μπορεί να περιέλθει μια ολόκληρη περιοχή και φυσικά οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή την περιοχή.
0: Κυρία Αρτοπιέ, εσείς βρίσκεστε στο πεδίο, πηγαίνετε εκεί στα σημεία αυτά που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με πυρκαγιές. Θέλω να σας ρωτήσω από την εμπειρία και από την εικόνα που έχετε. Φέτος, αυτή τη χρονιά, οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων έχουν μαζέψει τα ξερά, και όχι μόνο οι ιδιοκτήτες, θέλω να βάλω και μία άλλη παράμετρο. Οι δήμοι στις εκτάσεις που εκείνοι ελέγχουν έχουν κάνει τη δουλειά όπως πρέπει?
1: Θα σας απαντήσω με διτό τρόπο. Αφενός υπάρχει κοινή υπηρετική απόφαση, η οποία προέβλεπε ότι από τον Απρίλιο μήνα και καθ' όλη τη διάρκεια της εντυπηρικής περίοδου, όχι μόνο έπρεπε να καθαρίσουμε τα οικοπαίδά μας, αλλά και να τα συντηρούμε. Και αυτό δεν αφορά μόνο ιδιώτες, αφορά και δημόσιους φορείς, όπως είναι οι Δήμοι, οι περιφέρειες. Σε πολύ μεγάλο βαθμό φέτος έγινε πολύ μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των καθαρισμένων οικοπαίδων από ό,τι άλλες χρονιές. Συγκεκριμένα πήγαμε ίσως κοντά σε 767.000 δηλώσεις, και φυσικά όλο αυτό όλη αυτή η κατάσταση πρέπει να συντηρείται καθ' όλη τη διάρκεια της εντυπηρικής περίοδου. Έχουμε δει ότι όπου είναι καθαρισμένα οικόπεδα, αυτό δεν δίνει τροφή στην πυρκαγιά, και αυτό πρέπει να συμβαίνει. Και μάλιστα μέσω της πλατφόρμας στο ακαθάριστα.gov.gr είναι ανοιχτή η πλατφόρμα τόσο για καταγγελίες όσο και για παράπονα πολιτών, που μπορούν να μπαίνουν και να μας αναγγέλουν όπου δεν υπάρχει καθαρό οικόπεδο, προκειμένου ότι στα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος να πραγματοποιούν αυτοψίες, και έτσι με αυτόν τον τρόπο να επιβάλλονται και οι διοικητικές κυρώσεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, να γίνεται και ο καθαρισμός.
2: Οι δημόσιοι χώροι έχουν καθαριστεί?
0: Και γίνονται καταγγελίες για δημόσιους χώρους?
1: Περισσότερο από άλλες χρονιές, οι Δήμοι και οι περιφέρειες έχουν προσαρμοστεί σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Αντιλαμβάνεστε ότι βεβαίως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ωστόσο στην κοινή υπουργική αυτή απόφαση δεν εξαιρείται ο Δήμος από την υποχρέωση καθαρισμού, και μάλιστα έχουμε επιβάλλει και πρόστιμα όπου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, και σε Δήμους και σε φυσικά πρόσωπα οπωσδήποτε, διότι αυτό είναι το πρώτιστο μέλημά μας, να είναι καθαροί οι χώροι προκειμένου να μην δίνουμε τροφή σε περιπτώσεις εκδήλωσης.
2: Καταγγελία μπορεί να κάνει κάποιος για δημόσιο χώρο που βλέπει ότι δεν έχει καθαριστεί, όπως κάνει καταγγελία για έναν ιδιώτη που δεν έχει καθαρίσει το οικοπεδό του?
1: Σαφέστατα, μέσα από την πλατφόρμα καθάριστα.gov.gr, και φυσικά εμείς παροτρύνουμε όπου υπάρχουν τέτοιου είδους περιπτώσεις, όπως αναφέρατε, ακόμη και σε Δήμους, να γίνεται η αντίστοιχη καταγγελία, και στελέχη του πυροσβεστικού σώματος θα ελέγξουν και μέσω των αυτοψιών μας όλους τους χώρους, προκειμένου να γίνει η εφαρμογή της νομοθεσίας, η οποία δεν είναι ελαστική και αφορά τους πάντες, και τα φυσικά πρόσωπα και τα πρόσωπα όπως είναι δημόσιοι φορείς.
0: Ξέρετε, επειδή υπάρχουν αρκετές εικόνες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αλήθεια είναι ότι δίνουν ένα βήμα για να δημοσιοποιούνται κάποια πράγματα. Υπάρχουν εικόνες αυτή τη στιγμή, 14 Αυγούστου, με σακούλες, με ξερά, σε δρόμους, κυρίως, εγώ τουλάχιστον μπορώ να πω, στα βόρεια-ανατολικά του νομού, στιβαγμένες. Τι νος δουλειά είναι αυτές οι σακούλες να μαζευτούν?
1: Μέσα στα πλαίσια αυτής της εμπέδωσης μιας μεγαλύτερης ευαισθησίας περιβαλλοντικής κουλτούρας, την οποία θέλουμε να περάσουμε σε όλο τον κόσμο, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα είτε για δημόσιους φορείς, είναι η προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να εμπεδωθεί αυτό το αίσθημα της ασφάλειας, κουλτούρας ασφάλειας που πρέπει να υπάρχει. Οπωσδήποτε αυτή η χώρα είναι επικίνδυνη χώρα, διότι αυτή η ξηρή καύσιμη ύλη αποτελεί αυτό που λέμε προσάναμα. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι συνέχεια ελέγχους, περιπολίες, προκειμένου να διαπιστώσουμε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Αρμόδιος για τη μεταφορά και την αποκομιδή είναι ο ίδιος ο οικοπαιδούχος. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι ο Δήμος μιας περιοχής έχει κάποια κομμάτια καθάριστα. Αυτός ο Δήμος ο ίδιος, είτε το φυσικό πρόσωπο, δηλαδή ο ίδιος ο πολίτης, είναι υπεύθυνος για να κάνει τον καθαρισμό.
2: Ο ίδιος ο πολίτης να τα μεταφέρει, να τα πάει πού?
1: Υπάρχουν τα πράσινα σημεία σε κάθε Δήμο. Εκεί λοιπόν είναι η συνεργασία του πολίτη με το Δήμο, τηλεφωνώντας στην υπηρεσία καθαρισμού. Του υποδεικνύει ο Δήμος το πράσινο σημείο το οποίο θα πρέπει να γίνει αποκομιδή. Δηλαδή, είναι μια συνεργατική προσπάθεια.
2: Με συγχωρείτε για να καταλάβω. Μισό λεπτό. Έχω καθαρίσει εγώ το οικόπεδό μου. Έχουν βγει κάποιες σακούλες με ξερά χόρτα. Έχω πάρει τηλέφωνο τον Δήμο, τον έχω ειδοποιήσει. ο Δήμος δεν είναι υπεύθυνος να πάρει τις σακούλες για να τις μεταφέρει. Πώς θα τις μεταφέρει ο ιδιώτης, ακόμα και αν μου υποδείξει εμένα ο Δήμος ότι έχω ένα πράσινο σημείο, εγώ που μένω στο Δήμο Πεντέλης, σε εκείνη την περιοχή. Πώς θα μεταφέρει ο ιδιώτης τις σακούλες, ο Δήμος δεν πρέπει να τις μεταφέρει?
1: Εδώ είναι το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να σας αναφέρω. Δηλαδή, εγώ ιδιώτης καθαρίζω το οικόπεδό μου και λέμε ότι με βάση την κοινή υπουργική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί, δεν εναποθέτω αυτά τα καθάριστα, τα χόρτα σε ένα οποιοδήποτε χώρο. Εδώ λοιπόν επισέρχεται η συνεργασία με το Δήμο. Τηλεφωνώ στο Δήμο να μου υποδείξει πού εγώ ο ιδιώτης πρέπει να μεταφέρω.
2: Μα πώς θα τα μεταφέρει ο ιδιώτης, κύριε Αρτοπιέ, αυτό ρωτάω.
1: Θα σας πω. Αυτό το οποίο συνήθως προσλαμβάνουμε ένα συνεργείο ή ακόμη
2: και. Ωραία, κάποιος δεν έχει χρήματα να προσλάβει συνεργείο. Καθαρίζει μόνος του ο ίδιος με τον δικό του κόπο το οικόπεδο. Το έχει καθαρό.
0: 10-15 σακούλες.
2: Τα παλιότερα χρόνια καθαρίζαμε, μεταφέραμε ή βγάζαμε πράγματα που δεν χρειάζονταν και ειδοποιούσαμε απλά τον Δήμο ότι έχουμε βγάλει πράγματα. Πέρναγε η υπηρεσία του Δήμου για ογκώδια αντικείμενα. Τα έπαιρνε, τα μετέφερε. Είχε δύο μέρες συγκεκριμένα την εβδομάδα που όριζε ότι αυτές τις μέρες θα τα μεταφέρω. Ένας ιδιώτης, ένας άνθρωπος, ο οποίος λοιπόν έχει ένα οικόπεδο και πρέπει να το κρατήσει καθαρό και όλο το καλοκαίρι, για όχι να το καθαρίσει άπαξ. Καθαρίζει και ξανακαθαρίζει μόνος του, με δικό του κόπο το οικόπεδο. Πρέπει να είναι υπεύθυνος να πληρώσει από την τσέπη του για να μεταφέρει και τα ξερά χόρτα σε σημείο.
1: Αυτό το οποίο πρέπει να συμβεί είναι ότι αφενός πρέπει να καθαρίσει, αλλά υπεύθυνος για τη μεταφορά, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, είναι ο ιδιώτης ο οποίος καθαρίζει το οικόπεδο του. Γιατί? Διότι είναι μέσα στην ιδιωτική του περιουσία. Αυτό το οποίο δεν πρέπει να κάνει και αυτό ελέγχεται, είναι ότι δεν πρέπει να εναποθέσει αυτά τα ξερά χόρτα, αλλά θα πρέπει τι να κάνει, να έρθει σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο, προκειμένου να γίνει συνεργασία και να παραλάβει ή να μεταφέρει ο ίδιος. Πολλοί, ναι, μας έχουν πει ότι εγώ θα μεταφέρω στο πράσινο σημείο που θα μου υποδείξει ο Δήμος που ανήκω και να μεταφέρω τις σακούλες με τα χόρτα. Ή μέσω του προγράμματος που έχει ο κάθε Δήμος, του προγραμματισμού, του εβδομαδιαίου προγραμματισμού, θα μου υποδείξει ποιες μέρες μπορεί να περάσει. Ωστόσο, αυτό είναι θέμα μεταξύ του Δήμου και του ιδιώτη. Σε καμία περίπτωση πάντως, και αυτό πρέπει να ακουστεί, δεν προβλέπεται να κόψω τα χόρτα μου, να καθαρίσω το οικόπεδό μου και να τα εναποθέσω στο πεζοδρόμιο. Διότι με αυτόν τον τρόπο μεταφέρουμε την καύσιμη ύλη.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ έχουμε πολλά ερωτήματα, είναι η αλήθεια. Όπως από το Σπύρο που λέει, εμείς εδώ στην Παιανία δεν έχουμε πράσινα σημεία. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος σε τι αναφέρεστε όταν λέτε πράσινα σημεία. Μάλλον εδώ υπάρχει και κάποιο κενό επικοινωνίας, εγώ πιστεύω. Και,
1: νομίζω
2: δεν ξέρω.
1: Ότι είναι ξεκάθαρο. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω σε αυτό, διότι βλέπουμε ότι πολλοί Δήμοι υποδεικνύουν το πού και πότε πρέπει να περάσει, πότε θα περάσει το συνεργείο. Ακόμη και το Δήμο να παραλάβει όλα αυτά. Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα σε αυτό. Αυτό το οποίο δεν πρέπει να συμβεί είναι σε κάθε περίπτωση να εναποθέτουμε.
3: Reggae Vibes Music Festival
4: 2026. Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skank Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
8: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
6: Μπαξεβάνης.
7: Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
13: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
12: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
13: Πολλά ή λίγα.
14: Δηλαδή,
13: Μπαξεβάνης.
12: Κάτι λίγα.
13: Μπαξεβάνης.
15: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
16: Μάμα μία!
15: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
17: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
18: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
19: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
20: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα για αυτά που είπε ο κύριος Αρτοπιός. Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα, λέει: τηλεφωνεί στην υπηρεσία του Δήμου και σου λέει να βγάλει τις σακούλες 10 μέρες μετά. Δηλαδή, εσύ πρέπει να χάνεις, λέει, τη δουλειά σου και να πηγαίνω έρχεσαι στο χωριό σου, όταν μπορεί ο Δήμος, γιατί το άχρηστο, όπως το αποκαλεί, κράτος μεταβιβάζει την ευθύνη στους πολίτες.
1: Και η Μαρία εδώ μας λέει: από ό,τι καταλαβαίνω, θα πρέπει να δίνω μια σύνταξη ολόκληρη για τα ξερά χόρτα. Να ρωτήσω κάτι, τη φορολογία, γιατί ακριβώς την πληρώνουμε?
0: Ναι, έχει δίκιο η κυρία Μαρία. Γιατί
1: τα
0: εγώ...
1: τέλη, τα δημοτικά, να προσθέσω εγώ στο ερώτημα της Μαρίας.
0: Η ερώτηση ήταν η εξής. Εγώ είμαι νομοταγής πολίτης και κάθισα και καθάρισα μόνος μου το οικόπεδο. Είμαι νομοταγής και το κρατάω καθαρό όλο το καλοκαίρι, έτσι. Άρα, τυπικά είμαι νομοταγής. Γιατί πρέπει, από τη στιγμή που δεν μπορώ προφανώς να μεταφέρω 10, 15, 20 σακούλες με ξερά χόρτα μόνος μου ή μόνη μου, είτε με το όχημά μου, στο πράσινο σημείο που μου υποδεικνύει ο Δήμος, με αναγκάζει ουσιαστικά το κράτος να πληρώσω ένα συνεργείο, να πληρώσω επαγγελματίες που έχουν το κατάλληλο όχημα για να μεταφέρουν αυτές τις σακούλες.
1: Και ξέρεις τι, εδώ Ελισάβετ, επειδή πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και λίγο πρακτικά, έτσι, όπως τα λες πρακτικά, να το πάμε και κάπου αλλού. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι να μαζεύονται τα ξερά,
0: σωστά,
1: να είναι καθαρά τα οικόπεδα και επαναλαμβάνω, να είναι και οι δήμοι, οι εκτάσεις που είναι υπό την ευθύνη των δήμων καθαρές. Έτσι, ωραία. Πώς θα το διευκολύνεις αυτό? Αυτό με κάποιο τρόπο πρέπει να το κάνεις να γίνει πρακτικό και απτό. Ο ιδιοκτήτης το καθαρίζει. Πρέπει να το διευκολύνεις αυτό. Δεν μπορεί να του πεις πάρε μετά νίκια σε ένα
0: το
1: όχημα.
0: Λαιμό σου,
1: και πήγαινε
0: τα λεφτά δεν είναι λίγα. Με συγχωρείτε.
1: Όχι, βέβαια. Δεν
0: γιατί
1: είναι
0: έχω
1: λίγα.
0: Ακούσει ποσά τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Έχω ακούσει ποσά και επειδή τα συνεργεία είναι δυσέβρετα, να ξέρεις. Γιατί πέσανε όλοι μαζί τον Ιούνιο-Ιούλιο να κάνουν καθαρισμούς. 150-200 ευρώ για να σου μεταφέρουν τις σακούλες.
1: Βεβαίως, και τα λεφτά επίσης είναι πολλά, γιατί λέμε εντάξει, το μαζεύεις και μόνος σου, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορείς να μαζέψεις μόνος σου ένα οικόπεδο. Αν είναι ένα ζευγάρι ηλικιωμένο, για παράδειγμα, δεν μπορούν να βγουν να μαζέψουν.
0: Όχι, βέβαια,
1: το οικόπεδο.
0: Ναι,
1: άρα θα πρέπει να δώσεις κάποια χρήματα για να μαζευτεί, να δοθούν, να το προϋπολογίσεις, να πεις είναι υποχρέωσή μου και ευθύνη μου να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να αφήσω το οικόπεδο μου έτσι. Να βλέπω βέβαια και το Δήμο να το κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Να το κάνει ο Δήμος.
0: Συγκεκριμένα...
1: Και να με διευκολύνεις, γιατί πληρώνω φόρους, γιατί πληρώνω δημοτικά τέλη, γιατί. Να με διευκολύνεις τη μεταφορά αυτών των ξερών χόρτων στο σημείο που εσύ θεωρείς ότι πρέπει.
0: Ναι, γιατί
1: να
0: ο Δήμος τους ή άλλους έχει οχήματα που μεταφέρει τα ογκώδη αντικείμενα. Βλέπαμε προχθές τα πλάνα, εδώ ήμασταν. Ήταν η φωτιά που είχε ξεσπάσει, νομίζω.
1: Στα Μέθανα.
0: Ήταν στο Λουτρόπυργο. Πού ήταν?
1: Α, μπορεί να
0: που
1: ήταν.
0: Βλέπαμε τις εικόνες. Σε δημόσιο χώρο, σε μια πλαγιά, τα ξερά χόρτα έφταναν μέχρι τη μέση το ύψος. Γι' αυτό θέλω να πω, πριν κουνάμε το δάχτυλο, να έχουμε κάνει και εμείς οι ίδιοι τη δουλειά μας και οι φορείς να έχουν κάνει τη δουλειά τους. Όλοι μαζί είναι συνεργασία.
1: Ναι, δηλαδή δεν μπορούμε να φτάνουμε σε ένα σημείο και μετά να είναι η ατομική ευθύνη από εκεί και πέρα. Έτσι, λέει, εδώ λέει ο Διονύσης, δεν έχουμε όλοι φορτηγάκια να μεταφέρουμε τις σακούλες 7 χιλιόμετρα μακριά.
0: Ναι, σωστά το λέει.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ο Διονύσης λέει ότι ναι, δεν μεταφέρει ο Δήμος, λέει, τις σακούλες. Από Σπάτα, λέει, μεταφέραμε στη Ραφίνα σε σημείο που μας υπέδειξαν από τον Δήμο και πληρώσαμε για τη μεταφορά. Σε διαφορετικό μήκος κύματος, ο Γιάννης που λέει ότι στην πόλη της Δράμας ο Δήμος είναι αυτός που κάνει την αποκομιδή, τηλεφωνείς, λέει, στο γραφείο Πρασίνου και εκεί τους ενημερώνεις και τα παίρνουν.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο λογικό να γίνεται.

0: Λοιπόν, αναφέρθηκε και ο κύριος Αρτοπιός νωρίτερα σε αυτό. Έχουμε στα λιμάνια απαγορευτικό απόπλου.
1: Ναι,
0: να
1: ναι.
0: Πούμε λοιπόν για να γνωρίζετε όσοι πρόκειται να ταξιδέψετε. Καταρχάς, η εικόνα θα επανεκτιμηθεί τώρα, αυτή την ώρα.
1: Σε λίγα λεπτά από τώρα.
0: Σε λίγο
1: ναι.
0: Θα επανεκτιμηθεί. Αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα είναι ότι έχουμε θυελώδεις ανέμους. Έχουμε απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο Τίνο Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Άλλα πλοία αναχωρούν από τον Πειραιά, έτσι, αναχωρούν
1: ναι, ναι.
0: κανονικά και μάλιστα με ιδιαίτερα αυξημένες τις πληρότητές τους. Γίνονται κανονικά τα δρομολόγια προς Πάρον Άξο και Σαντορίνη. Τα πλοία προς Αργοσαρονικό επίσης εκτελούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια τους. Η κίνηση είναι μεγάλη στα λιμάνια. Σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 21 αναχωρήσεις πλοίων. Υπολογίζω ότι είναι πάνω από 22.000 επιβάτες που θα ταξιδέψουν προς Αιγαίο. Πολύ αυξημένη κίνηση επίσης προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. 35 δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί για αυτά. Είναι μια έξοδος μεγάλη. Είναι μια μέρα εξόδου η σημερινή για το 15.
1: Ναι, είναι οι τελευταίοι ταξιδιώτες λίγο πριν, λίγες ώρες πριν γιορτάσουμε το Πάσχα του καλοκαιριού το 15 Αυγούστου.

0: Να το πούμε και αυτό που μας στέλνει ο Βασίλης, το οποίο συμβαίνει σε αρκετές περιοχές. Λέει, στην περσινή φωτιά στο Θυμάρι καήκαμε από ακαθάριστο οικόπεδο πλησίων του δικού μας, το οποίο ανήκει στην κοινότητα, και παρότι κάναμε την καταγγελία μέσω εφαρμογής, ποτέ δεν καθαρίστηκε και καήκαμε. Έτσι. Λοιπόν, άρα εδώ.
1: Γι' αυτό επιμείναμε και στο θέμα των δημόσιων χώρων.
0: Πρέπει να κοιτάμε τη συνολική εικόνα. Ναι, ο ιδιώτης, ναι, πρέπει, ναι, είναι υποχρέωσή του. Όμως είναι και υποχρέωση του Δήμου να καθαρίσει τα οικόπεδα που είναι υπό την ευθύνη του. Να τα καθαρίσει, να τα μαζέψει, να φροντίσει ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα τουλάχιστον σε αυτούς τους χώρους.
1: Ελένη, γι' αυτό υπάρχει Δήμος, γι' αυτό υπάρχουν δημοτικά τέλη. Γι' αυτό πληρώνουμε όλοι και σε ορισμένες περιπτώσεις και υπέρογκα δημοτικά τέλη. Και ο Χάρης στέλνει μήνυμα, και όλο αυτό το χαρακτηρίζει παραλογισμό. Λέει, θα ψάχνει, λέει, ο κόσμος να μεταφέρει 5 σακούλες, λέει, και να κινηθούν 1000 φορτηγά, αντί να κάνει 10 δρομολόγια ένα φορτηγό του Δήμου.
0: Και να τελειώνει η ιστορία που χωράει και πολλά περισσότερα. Πάμε τέλος να δούμε τον καιρό, λοιπόν.
1: Πάμε τώρα, γιατί μας πήρε και μας σήκωσε ο αέρας τη νύχτα.
0: Έχουμε τον κύριο Αρνιακό στο τηλέφωνο.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Στο Λαμάρα και Ελένη Κατσαμπόκη.
1: Τι αέρας ήταν αυτός μέσα στη νύχτα? Εγώ τουλάχιστον στην Πεντέλη νόμιζα ότι θα πάρει το σπίτι όλο και θα φύγει.
2: Ναι, δυστυχώς βρίσκεται το Μεχτέμι στην τρίτη φάση του, στην φάση ορίμανσης, και βρίσκεται στις μεγαλύτερες του εντάσεις, θα έλεγα. Αλλά σιγά σιγά από αύριο και κυρίως από την Κυριακή που κάνουμε σταδιακή εκτόνωση, να φτάσουμε στην τέταρτη φάση στην εκτόνωση, από Δευτέρα τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Ωστόσο, σήμερα είναι τα πράγματα στο κόκκινο, στις γνωστές περιοχές. Ο άνεμος θα φτάσει τα 7 με 8, στις Κυκλάδες 9, δεν αποκλείεται ακόμα και 10 μποφόρ. Στην Κάριστο και κυρίως στα νησιά εκεί που υπάρχουν στο Καβοτόρο.
1: Άρα θα εξακολουθήσουμε, λες εσύ, να έχουμε προβλήματα με θαλάσσιες συγκοινωνίες όλη τη μέρα?
2: Ναι, δυστυχώς έχουν κοπεί τα δρομολόγια από το Λαύριο, και από τη Ραφίνα, διότι κυρίως στις βόρειες Κυκλάδες εκεί θα έχουμε τα εννιάρια και τα δεκάρια. Στην Αττική περιμένουμε μέχρι 7 με 8 μποφόρ στα ανατολικά, ενώ περιμένουμε και κάποιες βροχές και μπόρες σήμερα, κυρίως στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Η θερμοκρασία, ακριβώς λόγω του Μαρτεμιού, σε χαμηλά επίπεδα, 26 με 30 βαθμούς Κελσίου, και μόνο στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα 12 θα φτάσουμε τους 34.
0: Πάμε όλα τα χώσια φθινόπωρο με τις θερμοκρασίες αυτές.
2: Θα έλεγα τώρα σιγά σιγά πάμε πια για τέλη Αυγούστου, η ημέρα μικραίνει, η νύχτα μεγαλώνει, μην περιμένουμε τώρα εύκολα 40 πια. Με άλλα λόγια, αποφύγαμε, πιστεύω εγώ, τους καύσονες της Ευρώπης, γιατί η Ευρώπη βρίσκεται σε πέμπτο.
1: Ναι.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε και πυρκαγιές στο Βέλγιο και την Ολλανδία, δηλαδή πράγματα πρωτόγνωρα.
1: Νομίζω ότι μάλλον περνάει το χειρότερο καλοκαίρι της η Δυτική Ευρώπη, Τάσο.
2: Είναι πραγματικά πρωτόγνωρο. Ελισάβετ, πραγματικά είναι πρωτόγνωρο το καλοκαίρι αυτό. Και δυστυχώς είναι όλα αυτά απότοκα της κλιματικής κρίσης που μαστίζει ολόκληρο τον κόσμο. Οι θερμές μάζες της Αφρικής οδεύουν όλο και βορειότερα. Έχουμε πολύ ζεστό πια βόρειο πόλο, λιώνουν οι πάγοι, λιώνουν τα χιόνια. Έχουμε και φωτιές ακόμα και στις στέπες της Σιβηρίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλη η γη βρίσκεται σε έναν αναβρασμό, καθώς η θερμοκρασία τουλάχιστον την Ελλάδα βρίσκεται 1,5 βαθμού παραπάνω από ό,τι πριν 30 χρόνια, και στο παγκοσμίως 1,8 βαθμούς από το 1965. Καταλαβαίνετε ότι αυτό...
1: Ναι, μεγάλη διαφορά βέβαια.
2: Βεβαίως, και το χειρότερο είναι ότι και η θερμοκρασία της θάλασσας ανεβαίνει, και ανεβαίνει σημαντικά, και ειδικά στη Μεσόγειο είναι η θάλασσα από τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή, που εκειμονούν βεβαίως κινδύνους για μεσογειακούς κυκλώνες.
1: Αυτά τα στοιχεία, Τάσο, είναι η απάντηση σε όσους έλεγαν και ηγέτες μεγάλων χωρών και υπερδυνάμεων ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση.
2: Κυρίως ο μεγάλος
1: ηγέτης. Αλλά τυλουζόμαστε τώρα.
2: Κυρίως ο μεγάλος ηγέτης που έκοψε τις επιδοτήσεις για τις ήπιες μορφές ενέργειας, και με αυτά τα επακόλουθα. Πάντως θέλω να πω ότι και την Κυριακή περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Σιγά σιγά το Μελτέμι θα εκτονωθεί, θα πέσουμε στο Αιγαίο στα 6, τοπικά στα 7 μποφόρ, ενώ τη Δευτέρα φαίνεται ακόμα περισσότερα τα πράγματα να βελτιώνονται και πάμε για γύρισμα των ανέμων σε ελαφρούς νοτιάδες τη Δευτέρα και την Τρίτη, οπότε θα εμφανίζεται το μελτέμι και η θερμοκρασία θα αρχίσει πάντα να ανεβαίνει, αλλά όχι σε καυσωνικά επίπεδα.
1: Αυτό σημαίνει θα δούμε και σκόνη αφρικανική?
2: Όταν βλέπουμε νοτιάδες, έρχεται και η σκόνη μαζί, οι βοριάδες εμποδίζουν τη σκόνη να ανηφορήσει προς τα πάνω, όπως καταλαβαίνετε. Με τους βοριάδες δυστυχώς έχουμε και καλά και κακά.
1: Ναι, δεν μπορούμε να ευχαριστηθούμε, τη δροσιά είναι η αλήθεια. Ναι.
0: Αν κάποιος έχει ξεμείνει. Αν κάποιος έχει ξεμείνει αυτές τις ημέρες, τώρα σήμερα, αύριο μεθαύριο εδώ στην Αττική, προς ποιες παραλίες να πάει για να μην έχει πολύ αέρα?
2: Σίγουρα στις παραλίες από το Φάνηρο μέχρι το Σούνιο, με την έννοια τη Γλυφάδα, Βούλα, Βάρκηνα, Βουλιαγμένη, Λεγρενά, Σούνιο. Αυτές οι παραλίες είναι, θα εφησάει βεβαίως άνεμος, αλλά θα είναι στεριανός. Αυτό σημαίνει ότι έρχεται από την Ξηρά και πηγαίνει προς την Αίγινα απέναντι, Αίγινα και Πελοπόννησο. Χρειάζεται προσοχή, γιατί αυτός μπορεί να μας παρασύρει και να πούμε να μας παρασύρει στα βαθιά και μετά είναι δύσκολη η επιστροφή στην Ξηρά. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Από την άλλη, από Λούτσα, Μάτι, Ραφίνα, Λαύριο, Οροπός, από εκεί τα πράγματα θα
1: είναι δύσκολα.
2: Θα έχουμε πολύ κύμα. Έχουμε πολύ κύμα και χωριά. Άρα, αν υπάρχει δυνατότητα επιλογής, προτείνω τις δυτικές ακτές της Αττικής.
1: Λοιπόν, άρα έτσι και θα κυλήσει το Σαββατοκυριακό, λες Τάσο, και από Δευτέρα νοτιάδες και άνοδος της θερμοκρασίας και λίγη αφρικανική σκόνη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να σου ευχηθούμε καλό 15 Αύγουστο, καλές διακοπές.
2: Επίσης, και μην διστάζετε να με παίρνετε όποτε το θέλετε.
1: Να είστε καλά, Τάσο.
2: Είστε καλά.
3: Real FM.
4: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπη και τις αγαπημένες Γκάμπη γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά, χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: τώρα αυτό κι αν δεν είναι καλοκαιρινό τραγούδι τώρα, έτσι.
1: Παιδί μου, έχουμε πιάσει τη λίστα.
0: Μάλλον από το καλοκαίρι στις φθινοπορεινές, ας πούμε.
1: Έχουμε πιάσει τη λίστα με τα καλοκαιρινά τραγούδια. Θα την εξαντλήσουμε σε λίγο. Θα αρχίσουμε να τα ακούμε εις διπλούν, εις τριπλούν. Και αυτό, συγγνώμη, είναι απάντηση στον φίλο μας, τον Σωτήρη, που νωρίς, μόλις άρχισε η εκπομπή, λέει: είχα μια ελπίδα πως θα μπαίνατε, λέει, με Κλαρίνα κτλ. Σωτήρη, ναι. Εγώ, η Ελένη και η Κλαρίνα είμαστε.
0: Όχι, δεν
1: πάμε πακέτο. Να σου πω την
0: αλήθεια. Λέει: τα τρελιάρικα μας έφτιαξα πριν από σας. Λέει: βοηθήστε κι εσείς.
1: Ναι, εμείς αν θες να βοηθήσουμε, αν θέλεις κανένα νησιώτικο, αν θέλεις κανένα λαϊκό, αν θέλεις, είμαστε αυτής της
0: συνωμοταξίας. Και επειδή θα πάμε και αργότερα σε νησί, και μάλιστα σε νησί που έχει και την τιμητική του, κάτι θα παίξουμε και με νησιώτικα, λέω.
1: Ναι. Λες, αν θέλετε λοιπόν. Στο νησιώτικο είμαστε μέσα.
0: Ναι, εκεί, στο νησιώτικο.
1: Λέω
0: δώστε
1: να, να κινηθούμε εκεί εμείς.
0: Ναι.
1: Να σου πω τώρα που λες για νησί, είδες ότι τελικά έφερε αποτέλεσμα όλη αυτή η έρευνα που έγινε στην Κέρκυρα, στην παραλία, που το κάναμε και θέμα εμείς προχθές, στην ημερολιά που είχαν βρει στο βυθό. Είχε φωτογραφίσει.
0: Τα ποδήλατα, τις ξαπλώστρες και όλα αυτά.
1: Ο φωτορεπόρτερ ο Γιώργος Κονταρίνης. Και είχε βρει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Πήγε ο Δήμος, γιατί πρέπει όλα. Για όλα, κάποιος να κάνει ένα ρεπορτάζ, κάποιος να καταγράψει, να δημοσιοποιηθούν όλα αυτά, να σε κράξουν κάποιοι, έτσι, το πω
0: να
1: πολύ
0: γίνει
1: απλά,
0: ένας χαμός.
1: Να γίνει χαμός για να κινητοποιηθείς. Λοιπόν, κινητοποιήθηκε λοιπόν ο Δήμος, και όχι μόνο ο Δήμος, και άλλοι τέλος πάντων φορείς. Και έκαναν μια επιχείρηση και ανέσυραν, άκου τώρα, 12 ξαπλώστρες, ακούτε τον αριθμό, 12 ξαπλώστρες από μια παραλία, από το βυθό μιας παραλίας. Mm-hmm. 4 ομπρέλες, ένα ολόκληρο θαλάσσιο ποδήλατο, 8 λάστιχα αυτοκινήτων. Δεν λέω τώρα για τα σκουπίδια τα μικρά, δεν
0: όχι,
1: τα
0: μιλάμε τώρα για τα,
1: για τα ογκώδη. Έτσι. Λοιπόν, ενημερώθηκε μετά ο Γιώργος ο Κονταρίνης ότι μετά το φωτορεπορτάζ του κτλ. Έγινε αυτή η εξέλιξη και έκανε μία ανάρτηση μετά και λέει: η δουλειά μας δεν είναι μόνο να φωτογραφίζουμε, είναι να αναδεικνύουμε προβλήματα που πρέπει να γίνουν γνωστά, ώστε να κινητοποιούνται οι αρμόδιοι και να δίνονται λύσεις.
0: Ναι.
1: Τελικά, όλοι θέλουν ένα ρεπορτάζ για
0: καλά,
1: να κινητοποιηθούν. Έτσι.
0: Κοίταξε, τουλάχιστον θέλουν δημοσιοποίηση. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα έγινε με τον Γιώργο τον Κονταρίνη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός φωτορεπόρτερ. Και είναι ένας φωτορεπόρτερ ο οποίος το ψάχνει το πράγμα πάρα πολύ καλά. Αλλά ακόμα και όταν δημοσιοποιούνται πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από απλούς πολίτες.
1: Ναι.
0: Όταν αρχίζουν αυτά και διαδίδονται. Τότε μόνο υπάρχει κινητοποίηση. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν πας κανονικά και ζητήσεις και κάνεις τις κινήσεις που πρέπει για να διορθωθεί ένα λάθος, συνήθως δεν βρίσκεις αποτέλεσμα.
1: Αυτό τώρα μου θυμίζει ένα μήνυμα που είδα νωρίτερα από κάποιον που λέει ότι είχε εντοπίσει για ακαθάριστο χώρο και τα λοιπά σε κάποια περιοχή. Και λέει ότι έχει ενημερώσει τις αρχές για ευθύνες άλλων υπηρεσιών και φορέων. Mm-hmm. Δεν ξέρω, λέει, τι άλλο να κάνω. Τους έχω ενημερώσει όλους.
0: Ναι, βέβαια.
1: Προσπαθώ να το βρω.
0: Ναι. Είναι για μια κολόνα που έχει γύρει, έτσι.
1: Είναι μια κολόνα ρεύματος, το οποίο ξεκίνησε, λέει, να γίνει από το 19, παρακαλώ. Ούτε ο Δήμος, ούτε το δασαρχείο κόβει τα χόρτα γύρω από την κολόνα. Είναι σε ιδιωτική περιουσία.
0: Ναι. Έχει ειδοποιήσει τις υπηρεσίες, λέει, από τον Απρίλιο και τις είπανε να τα κόψει μόνη της.
1: Αυτά.
0: Κόφτε τα μόνη σας.
1: Αφού τα βλέπετε.
0: Δώστε τη λύση.
1: Ναι, αφού τα βλέπετε. Γιατί απλά να μεταφέρετε το πρόβλημα αλλού, δώστε και τη λύση κιόλας. Λοιπόν, λίγο πριν τις 12 μεταφερόμαστε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι ή θες Sea Jets? Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοιο της Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μήκονο, πάρω και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: επειδή έρχεται και Σάββατο, έτσι, εκτάκτως το Σάββατο, μην χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί η Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση εκτάκτως αύριο Σάββατο με τη Real News.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Λατό FM στους 103,3.
6: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλυσης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόγω όνειρα για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπά, ποποπό, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα μπάταρε δεξιά.

έρχεται ξανά. Καπετάνιο στη στεριά, την τρόπη, τη ζημιά, να τα κάνεις θαλασσά. Μόλις έρθει το ρευστό, πο-πο-πο, απαπά, πάρ' το πάλι δεξιά. Έχει πλάκα αυτή η ζωή, τι γιατί, σαν τον άνεμο κι εσύ. Σαν τον άνεμο κι εγώ, χαχαχα, χα, χα.

0: στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
3: ΣΥΚΑ Thermocoat!
4: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

είναι αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον

να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου. Ποιος? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει. Ποιος να είναι αυτός που έφυγε.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Λατό FM στους 103,3.
1: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Sean, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny

0: sound of happiness.
1: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Βγήκες βόλτα, πέρασες από το τελίτσιο και κέρδισες.
3: Μάμα μία!
2: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
2: Λατό FM, στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
9: Οι νεκροί έφτασαν τους 281, ενώ 379 είναι οι αγνοούμενοι.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Στους απογευματινούς ημιτελικούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης προκρίθηκαν η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτή ατομική και ο Απόστολος Σίσκος στα 200 μέτρα πεταλούδας. Το τίτλο του στα 50 μέτρα ύπτιο θα υπερασπιστεί σε 9 παρά 10 απόψε ο Απόστολος Χρήστου στον τελικό του αγωνίσματος. Επίσης, στους τελικούς θα αγωνιστούν σήμερα στα 100 μέτρα πεταλούδας η Γεωργία Δαμασιώτη και η Άννα Ντουντουνάκη και στα 1500 μέτρα ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμοι βόρειοι έως 9 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Υπάρχει, το έλεγα προχθές και για τη Λέρο, υπάρχουν και άλλα σημεία.
1: Να, όμως χρειάζεται... δύο περιστατικά τώρα στη Σκιάθο.
0: Στη Σκιάθο, ναι. Τώρα, πριν πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση και συνδέεται και με την επικοινωνία που θα έχουμε, να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην υποθαλάσσια σύραγγα ακτίου Πρέβεζας. Έχουν τραυματιστεί τρία άτομα. Έχει διεκόπη κυκλοφορία εκεί στο σημείο. Δεν ξέρω αν ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί. Έχουν μεταφερθεί αυτά τα τρία άτομα στο νοσοκομείο της Πρέβεζας για να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα και έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων με εκατοντάδες οχήματα να βρίσκονται εγκλωβισμένα στο σημείο. Αν μας ακούτε, αν έχετε αυτή τη δυνατότητα και είστε κοντά στην περιοχή, μην εγκλωβιστείτε κι εσείς, να βρείτε έναν εναλλακτικό δρόμο.
1: Και βέβαια σε εξέλιξη είναι και τα μέτρα της τροχέας για την έξοδο των εκδρομέων του 15 Αυγούστου, τα οποία είναι αυξημένα, είναι στις εξόδους του λεκανοπεδίου. Έχουμε όμως ήδη αρκετά περιστατικά, ναι, με μεγαλύτερο και κυριότερο απ' όλα αυτό που είδαμε με την προσπέραση τη φοβερή και την επικίνδυνη, ναι. Ναι, με το βοητιοφόρο. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκουίζο, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας και κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας Αττικής. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαρκουίζο.
2: Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σε όλους.
0: Μαζεύονται θέλαμε... πολλά περιστατικά.
1: Ναι, και θα θέλαμε καταρχάς εσείς να μας δώσετε, να μας πείτε ένα σχόλιο για αυτή την εικόνα που την είδαμε όλοι από την κάμερα που είχε ο μοτοσυκλετιστής της προσπέρασης του βιτιοφόρου εκεί στην λίμνη Πλαστήρα.
2: Τι να σχολιάσω για αυτή την προσπέραση πάνω σε ένα σημείο χωρίς ορατότητα, πάνω σε καμπή που αν δεν ήταν μοτοσυκλέτα και ήταν ένα αυτοκίνητο και δεν χώραγε, θα είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα με όσους νεκρούς ήταν τουλάχιστον μέσα στο γιοταχή.
0: Και δηλαδή, από επαγγελματία οδηγό, γιατί οδηγός βιτιοφόρου.
2: Δεν λέει κάτι ο επαγγελματίας. Οι επαγγελματίες παίρνουν τα διπλώματά τους, είτε δεύτερης, τρίτης, τέταρτης, πέμπτης κατηγορίας με πιστοποιήσεις και τα λοιπά, αλλά αυτό δεν πιστοποιεί τη συμπεριφορά, την καλή συμπεριφορά.
1: Και την αντίληψη θέλει, που έχει στους δρόμους.
2: Σωστά, και να θέλει να παραμείνει υγιής και αρτιμελής και αυτός και η οικογένειά του, αλλά να μην δημιουργήσει και ένα πρόβλημα σε μια άλλη οικογένεια, γιατί φανταστείτε τώρα μοτοσυκλετιστής χώρεσε και πέρασε. Εάν πέρναγε, μια μανούλα θα έκλαιγε αυτόν τον άνθρωπο. Επειδή εκείνος ήθελε να κάνει, γιατί το έκανε, προσπέρασε, γιατί το έκανε. Πόσο πιο γρήγορα θα έφτανε στο τέλος της ημέρας τον προορισμό του. Και πόσο σημαντικός είναι ο προορισμός που πάμε στο τέλος, όποιος και να είναι αυτός. Που είναι πιο σημαντικός από τη ζωή μας και την αρτιμέλεια.
0: Στον οποίο προορισμό, οδηγώντας έτσι, μπορεί να μην φτάσουμε ποτέ και εμείς οι ίδιοι.
2: Ξέρετε. Ναι, σωστά. Ξέρετε, εγώ λέω πάρα πολλές φορές, δεν είναι μια κατηγορία ανθρώπων που είναι υπέτη για τα δυστυχήματα. Είμαστε όλοι συνυπέτη. Όλοι έχουμε τις ίδιες ευθύνες. Ίσως μέρη περισσότερες, λιγότερες κάποιος. Αλλά διατομική ευθύνη το λέμε και το ξαναλέμε και πολλές φορές ο κόσμος αντιδρά σε αυτό. Εάν δεν θέλεις να επιβιώσεις, δεν θες να εφαρμόσεις τον κώδικα που είναι ο μπούσουλας και δεν σκέφτεσαι ότι πραγματικά είναι η πιο δύσκολη και επικίνδυνη δραστηριότητα που κάνεις κάθε μέρα, θα φτάνουμε στο σημείο να θάβουμε κόσμο.
1: Ξέρετε, κύριε Μαρκουίζο, αναφέρουμε την επαγγελματική ιδιότητά του, γιατί ο άνθρωπος αυτός, έχοντας ως επάγγελμα την οδήγηση, έχει δει πολλά πράγματα και αντιλαμβάνεται, θεωρούμε, πολύ πιο καλά από μη επαγγελματίες τους κινδύνους του δρόμου.
2: Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Και οι τελίκες πάνε στη Γαλλία, δεν μιλάνε γαλλικά. Δηλαδή, το ότι οδηγεί κάθε μέρα δεν σημαίνει ότι σκέφτεται κάθε μέρα. Ίσως πολλές φορές να σου πω. Επαγγελματίες οι οδηγοί, οι οποίοι κάθονται 10 και 12 και 15 ώρες στο τιμόνι μερισίως, το έχουν απομυθοποιήσει λιγάκι. Και ξέρετε ότι πολλοί εξ αυτών δεν φορούν και ζώνη ασφαλείας. Και υπάρχει και ρύθμιση που λέει, ας πούμε, σε κάποιες περιπτώσεις εντός του αστικού ιστού, κάποιοι επαγγελματίες λόγω της καθημερινότητάς τους, ας μην φορέσουν ζώνη. Δηλαδή, πράγματα τα οποία το 2026 δεν μπορούν να δικαιολογηθούν. Απλά πράγματα, μιλάμε για απλά πράγματα. Δηλαδή, τι λέμε, υπάρχει ένας κώδικας, ένας μπούσουλας που πρέπει όλοι να θέλουμε να τον εφαρμόσουμε, Και αυτός υπάρχει με σκοπό να σταματάει κάποιος που έχει κόκκινο φανάρι για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο επόμενος που έχει πράσινο. Να σταματήσουμε σωστό πια να περάσει αυτός που έχει την προτεραιότητα. Να μην μιλάμε στο κινητό για να μην αποσπάται η προσοχή. Το μεγαλύτερο θέμα, η απόσπαση προσοχής. Ναι. Η απόσπαση προσοχής μπορεί να έρθει από το κινητό τηλέφωνο.
1: Και θέλει λίγα δευτερόλεπτα για να γίνει το κακό, δεν θέλει και πολύ χρόνο.
2: Όχι, δευτερόλεπτα, δέκατα.
1: Πλάσματα, ναι.
0: Πάντως, παρά την αυστηροποίηση του κώδικα και όσον αφορά τη χρήση κινητού, όλο το καλοκαίρι και εδώ στο κέντρο της πόλης, βλέπω δίπλα στο φανάρι και βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι με το κινητό και μάλιστα όχι απλά μιλάνε. Δεν το κρατάνε απλά για να μιλήσουν. Στέλνουν μήνυμα. Και πηγαίνουν με μια ταχύτητα εκείνη.

0: την ώρα γιατί έχει κίνηση, ας πούμε, και θεωρούν ότι επειδή έχει κίνηση και δεν υπάρχουν μεγάλες ταχύτητες εκεί με 15, 20, 25 χιλιόμετρα, σου λέει εντάξει, το ελέγχω, ας πούμε. Στέλνω και ένα μήνυμα.
1: Δυστυχώς δεν είναι μόνο όσοι μιλούν στο κινητό, γιατί 5 στους 10 μιλούν χωρίς ψήρα, χωρίς hands-free, χωρίς συνδεσιμότητα του αυτοκινήτου. Και άλλοι 4 μιλάνε με συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο. Άρα 9 στους 10 μιλούν. Υπάρχουν 3 στους 10, 33%. Οι οποίοι στέλνουν γραπτά μηνύματα και email και δεν μπορώ να καταλάβω πώς συμβαίνει αυτό.
0: Ναι, το έχω δει να γίνεται, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, πραγματικά περνάνε ολόκληρα μέτρα, δεκάδες, εκατοντάδες μέτρα, χωρίς να βλέπουν οι χειριστές των αυτοκινήτων μπροστά τους για να στείλουν ένα μήνυμα. Και το μήνυμα που θα στείλουν δεν έχει καμία σημασία μπροστά σε αυτό το οποίο διακυβεύεται. Είναι αυτό που προσπαθούν να εξηγήσουν. Υπάρχουν άλλο ένα 15% στο σύνολο. Και στην νεολαία 25% που βλέπουν τηλεόραση κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Βάζουν σύριαλ, βάζουν τηλεπαιχνίδια, βάζουν αγώνες ποδοσφαίρου. Πρέπει να αντιληφθούν όλοι πραγματικά ότι όταν μπαίνουμε σε ένα όχημα το οποίο αρχίζει και κινείται από 0 χιλιόμετρα στο 0,1, πρέπει να είμαστε απολύτως προσιλωμένοι. Το κινητό πάντα το τίνω, προτρέπω όλους τους συμπολίτες μου. Βάλτε το στην άκρη. Αυτά που έχετε να πείτε δεν είναι τόσο σημαντικά. Σταματήστε στην άκρη αν είναι κάτι το σημαντικό, να το συζητήσετε, γιατί θα πρέπει να τεκμηριώσετε λόγο, να αντιληφθείτε τι σας λέμε, να απαντήσετε. Κατά τη διάρκεια της οδήγησης λοιπόν πρέπει να είσαι αφοσιωμένος στην πιο δύσκολη και επικίνδυνη δραστηριότητα. Και από εκεί και πέρα, ακόμα και για τις ταχύτητες που λέμε για υψηλές ταχύτητες, όλοι μας κινούμαστε με πάρα πολύ υψηλές ταχύτητες. Και θεωρώ ότι αυτό το νέο είναι ρύθμιση των 30 χιλιόμετρων σε εντός αστικού ιστού. Είναι πραγματική το 30 ότι πρέπει να πηγαίνουμε τόσο. Άρα θέλω να πω πολλές φορές, μια μητέρα η οποία τώρα το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν τα σχολεία, άργησε να πάει το παιδί σχολείο. Θα προσπαθήσει να πάει γρήγορα, να πάρει απουσία. Αυτές οι ταχύτητες που αναπτύσσει είναι εγκληματικές. Όπως και στα νησιά. Τώρα,
0: πάμε και στα νησιά για να δούμε τώρα πώς οδηγούμε εκεί που πάμε, και δεν είναι μόνο τα νησιά, είναι και οι προορισμοί, οι πυρωτικοί που δεν έχουν κάποιοι πολύ καλούς δρόμους και οδηγούμε έχοντας όλοι μας την οικογένεια μέσα αυτή τη φορά, έτσι, γιατί πάμε οικογενειακώς διακοπές και συνήθως το αυτοκίνητο, κύριε Μαρκουζίου, είναι και φορτωμένο και με ένα φουσκωμένο στρώμα θαλάσσης. Με κάποια σωσίβια που μας κλείνουν, θεωρούμε ότι είναι και καλό, δεν χρειάζεται κιόλας, μας κλείνουν και όλο το πίσω τζάμι. Ναι, έχουμε τον κύριο Μαρκουίζο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάλλον έχουμε πρόβλημα με την σύνδεσή μας.
2: Θα επανέλθουμε
0: σε λίγα λεπτά να πούμε εμείς.
2: Μας στέλνει εδώ ο χιλιάρχος ο μοτοσυκλετιστής. Πέρασε όχι επειδή χώρεσε, επειδή κράτησε την ψυχραιμία του και βρήκε τρόπο να επιζήσει. Εντάξει, τον χαρακτηρίζει με το βιτιοφόρο οδηγός, να του πάρουν για λίγο καιρό το δίπλωμα και μετά θα είναι έτοιμος να ντύσει οικογένεια στα μαύρα. Μην το αφήνετε έτσι, παρακολουθήστε την υπόθεση μέχρι το τέλος. Εάν ξαναπιάσει τη μόνη αυτός ο άνθρωπος, υπεύθυνοι θα είναι εκείνοι που του το επέτρεψαν να πιάσει τη μόνη. Εδώ πέρα, να δούμε τι μέτρα θα ληφθούν και τι ποινική μεταχείριση θα έχει ο συγκεκριμένος οδηγός. Η αλήθεια είναι ότι τώρα έχουμε την εικόνα από την κάμερα και το είδαμε.
0: Ναι, και το είδαμε φαντάσου, και από την οπτική του μοτοσυκλετιστή.
2: Φαντάσου άλλες τέτοιες περιπτώσεις, πόσες φορές μπορεί να έχει συμβεί αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μαρκουίζο και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή και λέγαμε λοιπόν για τον τρόπο που οδηγούμε εκεί που πάμε στους προορισμούς, με αυτοκίνητα που είναι με όλη μας την οικογένεια μέσα και φορτωμένα συνήθως μέχρι την οροφή, ακόμα και με στρώματα θαλάσσης φουσκωμένα και τα σχετικά.
1: Σωστά, και προφανώς χωρίς ζώνες, γιατί δεν χωράμε να βάλουμε ζώνες. Ναι. Χαλαρώνουμε αρκετά στις διακοπές και βάσει της στατιστικής έχουμε περισσότερα και ατυχήματα και δυστυχήματα τόσο στο σημείο αναφοράς μας, είτε αυτό είναι νησί, είτε είναι υπηρετικά σημεία, και κυρίως και στις πόλεις που αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες. Πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι στις διακοπές δεν μειώνονται οι πιθανότητες, αυξάνονται, γιατί υπάρχει σαφώς περισσότερος κόσμος στα νησιά, τα οποία το δίκτυό τους είναι δύσκολο πραγματικά. Ναι. Αυτό είναι το δίκτυο και άρα στις συνθήκες πρέπει να προσαρμοστούμε για να επιβιώσουμε. Και βλέπεις όχι μόνο αυτά τα φορτωμένα αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά και εκεί, τον τόπο αναφορά, τους κινούμενοι μέσα στα νησιά, στις πόλεις, στα χωριά, οπουδήποτε κινούνται και μεγαλύτερες ταχύτητες, καταναλώνουν αλκοόλ, δεν φορούν τα μέσα προστασίας που είναι η ζώνη και πολλές φορές βλέπουμε και μοτοσυκλετιστές οι οποίοι είναι σχεδόν γυμνοί. Mm-hmm. Δηλαδή με σαγκιονερίτσα, με ένα μαγιό από κάτω, κοντό ενδεχομένως κάποια αγοράκια να μην φορούν καν μπλούζα από πάνω. Το αυτό είναι άκρος επικίνδυνο, διότι είναι ένα τόσο μη φιλικό περιβάλλον που είναι οι ξυρολιθιές δεξιά-αριστερά από το δρόμο, οι δρόμοι είναι ασθενοί, υπάρχουν κόσμος, πάρα πολύ κίνηση, θέλει ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε περίπτωση όταν μπαίνουν στο αυτοκίνητο ή ανεβαίνουμε σε ένα όστιμο.
2: Πάμε και στους άδειους δρόμους της Αθήνας, που αυτές τις ημέρες όσοι είμαστε εδώ στην Αθήνα βλέπουμε απίστευτες ταχύτητες να αναπτύσσονται.
1: Ναι, έχουν πάντως περιοριστεί γενικότερα όλα αυτά, τόσο με τον φόβο που φυλάει τα έρημα σε κάποιους ενδεχομένους ελέγχους που κάνει η τροχέα. Υπάρχουν ακόμα φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται κυρίως προς τα νότια ή στην Ανατολική Αττική, αλλά και σε κάποιους κεντρικούς δρόμους. Ναι, συνηθίζεται, είτε επίτηδες είτε κατά λάθος, δηλαδή αναπτύσσουν ταχύτητες επειδή είναι ο δρόμος παραπάνω από τα όρια. Τώρα τα λέμε παραπάνω από τα όρια, το όριο 70 να πας 80, οκ, δεν έγινε και κάτι. Αλλά όταν το όριο είναι 70 και πας 150, σε δρόμους που μπορεί να εισέλθει οποιοδήποτε από πεζό, ζώο, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό, είναι ακραία εγκληματική ενέργεια. Δηλαδή το 140-150 στους δρόμους της Αττικής είναι ακραία ταχύτητα που βλέπουμε πολλές φορές.
2: Είναι ακραία, ναι.
1: Πάντως, για να μην βλέπουμε μόνο τη μία όψη του νομίσματος, να δούμε και την άλλη, ότι έχει λειτουργήσει λίγο, όχι η συμπεριφορά των πολιτών, δεν έχει βελτιωθεί. Έχει αναγκαστικά βελτιωθεί ο Έλληνας συμπεριφορά του, χωρώντας τη ζώνη του το χράνος.
0: Λόγω προστίμου. Ναι.
1: Λόγω προστίμου. Και να σας πω την αλήθεια, με δύο τρόπους αλλάζει συμπεριφορά κάποιος, ιδίως ένα σύνολο, είτε με την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση που χρειάζεται χρόνια, δεκαετίες και από γενιά σε γενιά να περνάνε τα μηνύματα και να διαμορφωθεί τέλος πάντων μια οδική κουλτούρα σε όλη τη χώρα, είτε με τον έλεγχο όπως πραγματοποιήθηκε σε όλες τις υπόλοιπες μητροπολιτικές περιοχές, χώρες, οπουδήποτε έχει λειτουργήσει σύστημα, ιδίως με κάμερες ή με αυστηρούς ελέγχους και εφαρμογή του νόμου, γιατί μπορεί να υπάρχουν νόμοι, αλλά πρέπει να εφαρμόζονται. Βλέπουμε μια πολύ καλή έτσι, ρύθμιση που έχει γίνει τώρα και με την τροχέα και οι έλεγχοι έχουν αυστηροποιηθεί και υπάρχει και το καθολικό αλκοτέστ, το οποίο πολύ δύσκολα κάποιος περνάει και υπάρχει μια μείωση η οποία αποτυπώνεται και στο κομμάτι της κατανάλωσης στα μαγαζιά. 22% το 25 ήταν μια σημαντική μείωση, κανείς δεν πρέπει να επαναπαύεται. Το Vision Zero είναι τοπικό, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να κουμπίσουμε όσο το δυνατόν λιγότερους νεκρούς. Φτάσαμε στους 500, νομίζω 20 πέρσι, 145 λιγότεροι από το 2024 και υπάρχει μια περαιτέρω αύξηση αυτή τη στιγμή το πρώτο εξάμηνο, το οποίο λέει περίπου 200 νεκρούς για το πρώτο εξάμηνο. Αν αυτό συνεχιστεί, θα πάμε στους 400 το χρόνο. Είναι ακραίο το νούμερο όταν λέμε 400 νεκροί. Είναι ακραίο.
0: Ναι, λες και είμαστε σε πολεμική κατάσταση.
1: Από τους 3.500 που ήταν τη δεκαετία του 90 που πέσαμε διαδοχικά, μέχρι τους 2.500, κολλήσαμε για αρκετά χρόνια στους 700, 800, 900. Τώρα για πρώτη φορά σημειώνεται μια μείωση και αυτό έγινε επειδή πραγματικά εφαρμόζεται ο νόμος.
0: Άρα πρέπει να έχουμε τη Δαμόκλειο σπάθη, λέτε, πάνω από το κεφάλι μας διαφορετικά.
1: Όχι μόνο εμείς.
0: Να αλλάξουμε νοοτροπία δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν υστερούμε σε σχέση με τους άλλους και τους διαφάνους. Δεν είναι πιο έξυπνοι, πιο χαζοί. Δεν είναι ότι υπακούν ή δεν υπακούν και εμείς δεν υπακούμε. Είναι σε μια διαδικασία που όταν εφαρμόζεται ο νόμος και ξέρεις ότι εφαρμόζεται, και εκεί δυστυχώς αποτυπώνεται ότι πολλές φορές βάζουμε το δίπλωμά μας πάνω από τη ζωή μας. Δηλαδή, φοράω το κράνος μου για να προστατεύσω το κεφάλι μου, το οποίο πρέπει να είναι δεμένο, γιατί βλέπουμε ότι 9 στους 10 φορούν κράνος, αλλά δεν είναι δεμένο. Άρα, μη δεμένο κράνος δεν θεωρείται φορεμένο. Ναι.
2: Τουλάχιστον δεν το έχουν στο χέρι, κύριε Μαρκουίζο, όπως είχαν παλαιότερα, έτσι, στο χέρι.
1: Αυτό και αυτό. Αλλά το κράνος, αν δεν δεθεί, θα φύγει. Πρέπει να είναι καλό, να είναι το νούμερό μας το σωστό. Να μην είναι ένα γιογιό που το βρήκαμε, απλά το βάλαμε για το πρόστιμο. Το βάλαμε πραγματικά για να προστατευτούμε. Άρα, εγώ βάζω για να προστατευτώ και όχι για να μην μου πάρουν το δίπλωμα.
0: Κράνος γιατί βάζουν έστω και για να μην τους πάρουν πρόστιμο. Ζώνες πίσω, στα πίσω καθίσματα βάζει ο κόσμος ή πιστεύει ότι δεν είναι και απαραίτητο.
1: Ξέρετε τι, πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι που ενδεχομένως να γνωρίζουν τη χρησιμότητα, αλλά δεν το κάνουν, δεν ξέρω τους λόγους. Απ' την άλλη όμως υπάρχει και κόσμος πραγματικά που δεν γνωρίζει τη χρησιμότητα στις πίσω ζώνες και το διαπιστώνω καθημερινά σε σεμινάριο που πραγματοποιώ.
2: Να το εξηγήσουμε αυτό λιγάκι, κύριε Μαρκουίζο, γιατί πρέπει να φοράνε και οι πίσω.
1: Πρώτα απ' όλα είναι πιο επικίνδυνος ένας άνθρωπος που κάτσει στο πίσω κάθισμα χωρίς ζώνη από ότι ο μπροστινός. Γιατί το λέω αυτό, για τον ίδιο του τον εαυτό είναι το ίδιο επικίνδυνο. Αν όμως ένας οδηγός φοράει ζώνη και ένας πίσω επιβάτης δεν φοράει ζώνη, είτε φοράει ο οδηγός μπροστά, είτε δεν φοράει, θα τον συνθλίψει βάσει τη ορμή, τη ταχύτητα, τα καριέρα κινησία που θα συνεχίσει να ταξιδεύει. Θα γρανίσει το πίσω σώμα που δεν θα είναι δεμένο και θα συνθλίψει με τόνους δύναμης τον μπροστινό. Που σύνδεσαι ο μπροστινός είναι ο μπαμπάς μας, η μαμά μας, τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας, οι κολλητοί μας που επιλέξαμε για συγγενείς μας. Δηλαδή, μέσα σε ένα αυτοκίνητο μπαίνουν πολύτιμοι άνθρωποι για μας και εμείς μένουμε λυμμένοι κάνοντας το παγάκι στο σέικερ. Και κανείς δεν πιστεύει ότι η ζώνη, θα πιστεύουν μάλλον ότι θα τους κρατήσει το κάθισμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν κρατάει το κάθισμα αυτή τη σφοδρή σύγκριση. Άρα λέμε σε όλους, βάζουμε ζώνη σε όποια θέση είναι αυτή, διότι ο ένας θα την θλίψει τον άλλον, είναι απαραίτητη, ας περιμένουμε λίγο να μπορούν να τη βάλουν όλοι, να μην αφήνουμε κανέναν χωρίς ζώνη, εγώ πραγματικά δεν αφήνω κανέναν, και βέβαια θα πρέπει να λειτουργούν και συνδυαστικά, δηλαδή ξέρετε και η μπροστινή ζώνη, επειδή έχουμε όλοι αερόσακους στο αυτοκίνητο, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι είναι ο αερόσακος και τι κάνει. Δεν είναι για να μην χτυπήσω στο ταμπλό ή να μην χτυπήσω στο τιμόνι ως οδηγός και συνοδηγός. Είναι, λειτουργεί συνδυαστικά μαζί με τη ζώνη, όπου συγκρατεί η ζώνη στο σύνολο του σώματος και το κεφάλι αδρανεί και σπάει ο αφιένας. Οπότε και έρχεται ο αέρασπος και λειτουργεί ως σωτήριος για αναπηρίες, οι οποίες δημιούργουν μέσα με σπασμένους αφιένες.
2: Τώρα κύριε Μαρκουίζο, αυτό το συζητάμε τόσα χρόνια και εσείς το έχετε συζητήσει και μαζί το έχουμε συζητήσει, το θέμα της εκπαίδευσης των νεότερων γενιών σε σχέση με την οδική συμπεριφορά και την ασφάλεια και πώς μπορούν αυτό να το εμπεδώσουν. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες, έχω στο μυαλό μου μια πολύ εύλωτη διαφήμιση που δείχνει τον πατέρα να μιλάει άσχημα οδηγώντας και το παιδάκι να ανακυκλώνει αυτή τη συμπεριφορά στην παραλία με ένα άλλο παιδάκι. Δηλαδή αυτό που βλέπει να το μιμεί. Ως προς αυτό, το επίπεδο των ηλικιών των μικρών, γίνονται δράσεις αξιόλογες που να μπορούν να εκπαιδεύσουν από νωρίς τα παιδιά μας, τουλάχιστον ως προς τη συμπεριφορά την οδηγική?
1: Ναι, η συμπεριφορά είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποκτήσει ένα μικρό παιδί μέσα από την οικογένειά του. Πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος άλλος να το αλλάξει. Συνήθως που συνήθως αυτοί που τους αλλάζουν συνήθως είναι οι κολλητοί που έρχονται στη ζωή μας στα επόμενα χρόνια. Άρα τα πρώτα 6 χρόνια ένα παιδάκι καταγράφει ανεξίτηλα όλες τις πληροφορίες που είναι εικόνες, όχι λόγια, εικόνες, από τον μπαμπά και τη μαμά. Άρα αυτοί πρέπει να δημιουργήσουν το χαρακτήρα. Και μετά επικουρικά μπορεί να έρθει και στο σχολείο ένα μάθημα να συμπληρώσει και να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια. Μα από μόνο το ένα μάθημα σε ένα σχολείο ή μια εκπαίδευση που μπορεί να έχει μια διάρκεια μία ώρα, δύο ώρες ή τρεις ώρες στη ζωή ενός ανθρώπου, σίγουρα θα του δώσει ένα εφόδιο, αλλά όχι αυτό το σημαντικό εφόδιο της καθημερινότητας και της συμπεριφοράς απέναντι στον εαυτό μας και στους άλλους. Άρα υπάρχει μια βελτίωση. Τώρα πώς το βλέπω εγώ, επειδή είπαμε πριν ότι τα πρόστιμα πολλές φορές αλλάζουν συμπεριφορές. Το παιδί που βλέπει τον μπαμπά και τη μαμά δεν ξέρει ότι οι μπαμπάς και μαμά φοράνε ζώνη για να μην τους γράψουν. Δεν βλέπουν ότι σταματάνε στο κόκκινο φανάρι γιατί θα σκοτωθούμε ή γιατί δεν θα πληρώσουμε το πρόστιμο, δεν καταλαβαίνουν εκείνη την ώρα τα παιδιά, βλέπουν τη γενικότερη συμπεριφορά. Άρα βελτιώνεται με αυτόν τον τρόπο. Και με την ενημέρωση που θα μπορούσε να γίνει και μέσα από τηλεοπτικά δίκτυα, από ραδιοφωνικούς σταθμούς, από τα νέα συστήματα που είναι τα κοινωνικά δίκτυα, να υπάρχουν ενημερωτικά σπότ όπως στην Βόρεια Ευρώπη, να τηρείται ο κώδικας, να είναι αυστηρός, να ξέρει ο άλλος ότι δεν είναι ξέφρεγο αμπέλι πλέον η Ελλάδα, άρα τιμωρήσε. Και σιγά σιγά ελπίζω και είμαι σίγουρος πλέον, αν δεν σταματήσει αυτή η διαδικασία όπως έχει πάρει μπροστά η μηχανή και δουλεύει, θα έχουμε περαιτέρω μειώσεις. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατέβουμε από εκεί και κάτω. Okay. Γιατί υπάρχουν και αστάθμιες παράγοντες. Έχουμε 720.000 μοτοσυκλέτες. Στην Αττική τώρα. Mm-hmm. Οι 720.000 μοτοσυκλέτες κινδυνεύουν καθημερινά. Είσαι εκτεθειμένος. Αν η οποιαδήποτε η παραμικρή πτώση θα έχει τραυματισμό.
0: Και δεν έχουμε πια μόνο μοτοσυκλέτες, έχουμε και πολλά πατίνια.
1: Ναι, και τα πατίνια είναι ένα θέμα. Αντιμετωπίστηκε νομίζω σωστά από το Υπουργείο Μεταφορών. Η απαγόρευση προς ανήλικα παιδιά ήταν σωστή, γιατί είναι πραγματικά ένα δύσκολο μεταφορικό μέσο και τα παιδιά παίζουν με αυτό. Από τη στιγμή που είσαι σε δρόμο με άλλα οχήματα, κινδυνεύεις γιατί είσαι ευάλωτος χρήστης. Δεν σε βλέπουν, δεν σε υπολογίζουν, δεν σε παρατηρούν. Εύκολα μπορούν να σε χτυπήσουν. Και βέβαια, μια συμπεριφορά παίζοντας, σημαντικό αυτό που λέω, το παίζοντας, μπορεί να κινηθεί παραβιάζοντας όλους τους κανόνες του ΚΟΚ και χωρίς να έχει υπολογίσει το αποτέλεσμα μιας πολύ αδιανόητης πράξης. Και τα παιδιά, σύντος ξέρετε, δεν ήταν το πρόβλημα μόνο τα 12χρονα. Ή τα 14χρονα που κυκλοφόρησαν με αυτά στην αρχή της διαδικασίας, υπήρχαν και πιο μικρά, και 8χρονα. Και 9χρονα, 10χρονα, αυτά δεν καταλαβαίνουν.
0: Ναι, πολύ μικρές ηλικίες, ναι.
1: Δεν έχουν αίσθηση φόβου, κανένα.
0: Όντως, όπως λέτε, το βλέπουν ως παιχνίδι. Είναι σαν το πλαστικό πατίνι που είχαμε στις πλατείες παλιά και κάναμε.
1: Εγώ δεν διαφωνώ μέσα σε συγκεκριμένους χώρους, περιορισμένους, να μπορούν να παίξουν τα παιδιά φορώντας ενδεχομένως έναν ωραίο εξοπλισμό ως άθλημα. Καταλάβατε, δηλαδή. Μέσα σε δρόμους όπου κυκλοφορούν άλλα οχήματα δεν είναι σωστό να κυκλοφορούν και το αντιμετωπίζουν καλά και ότι θα ασφαλιστούν. Εγώ ακόμα επιμένω στο κράνος.
0: Ναι.
1: Ότι ιδίως όσα νοικιάζονται, πώς θα μου προμηθεύσουν το κράνος. Διάβαζα προχθές ότι βρέθηκαν δύο τουρίστες με τέτοια πατίνια χωρίς κράνος και έφεραν κλίση. Mm-hmm. Ένα ζήτημα κι αυτό.
0: Κύριε Μαρκουίζο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας Αττικής. Και επειδή μιλάμε τώρα για την κυκλοφορία και την κίνηση και όλα αυτά, να πούμε ότι έχουμε άρση το απαγορευτικό απόπουλου από τις 4 Σεραφίνα και Λαύριο. Και έχουμε και πρόσθετα και τροποποιημένα δρομολόγια για να καλυφθούν οι ανάγκες που υπάρχουν.
0: Οπότε αυτά που λέγαμε και πριν και με τον Δήμαρχο Τίνου, ότι περιμένουν κόσμο και υπήρχαν και πολλά έκτακτα δρομολόγια ήδη, τα οποία δεν έφυγαν τα πλοία από τη Ραφίνα και το Λαύριο. Επικοινωνήστε με το Λιμεναρχείο, να ξέρετε από τις 4 και μετά γίνονται κανονικά τα δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο, αλλά επικοινωνήστε για να δείτε και την ώρα αναχώρησης και πότε ακριβώς θα φύγουν.
2: Και επίσης έχουμε και μία πυρκαγιά στην Τρίπολη της Αρκαδίας, με χαμηλή βλάστηση. Έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και υπάρχει βεβαίως και συνδρομή από τις υδροφόρες της Ταπουκής Αυτοδιοίκησης.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Έρεται στις 4 το απόγευμα το απαγορευτικό απόπλο από Ραφίνα και Λαύριο, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ από νωρίς το πρωί λόγω των θελωδών ανέμων στα Πελάγη. Κανονικά εκτελούνται τα προγραμματισμένα δρομολόγια από τον Πειραιά. Έκτακτα αυξημένα μέτρα της τροχέας στις εξόδους των εθνικών οδών για το 15 Αύγουστο. Από τις 4 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν πριν από λίγο σε χαμηλή βλάση στην περιοχή Αγορά Δράμας και στην Τρίπολη Αρκαδίας. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 59χρονος καθομολογία νευριστής στη Σύνδο. Κατηγορείται για 6 φωτιές.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή για το. Ούτε μισή ώρα δεν μας έχει μείνει.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, στροφολογία.
0: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Λοιπόν, ο Δημήτρης Σταυρακάκης έχει μπει φουριόζος στο στούντιο, γιατί έχουμε σε εξέλιξη αγωνίσματα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και μάλιστα με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, Δημήτρη.
2: Και όχι μόνο αυτό, έχουμε και πολύ δυνατή μέρα σήμερα στο Κολύμπι, με τελικούς και μη τελικούς, αλλά θα σου κάνω μια τρίπλα, γιατί έχουμε την εξέλιξη συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο πρόεδρος και διοικητή του Ολυμπιακού, συναντιέται με τον Βάσκο προπονητή για να καθοριστεί το μέλλον του και η συνέχεια και να γίνει και αποτίμηση με βασικό θέμα ότι η ομάδα δεν μπόρεσε να περάσει στο Champions League και έμεινε στο Europa League. Λίγες ώρες λοιπόν πριν το ραντεβού, που είπαμε ότι ήταν για τη μία ώρα το μεσημέρι, έκανε η ΠΑΕ του Ολυμπιακού έκανε μια ανάρτηση στα social media, στην οποία φαίνεται να κυματίζει η σημαία της ομάδας σε έναν ιστό. Αυτή ήταν η ενιγματική, θα έλεγα εγώ, ανάρτηση. Θυμίζουμε ότι ο 67χρονος Βάσκος έχει καταγράψει 122 αναμετρήσεις στον Ολυμπιακό, 75 νίκες, 27 ισοπαλίες, 20 ήττες. Έχει πάρει το Conference League, έχει πάρει Πρωτάθλημα Ελλάδος, Κύπελ Ελλάδος, Super Cup Ελλάδος. Τώρα να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το ραντεβού.
0: Που άρα είπαμε, κρίσιμο λοιπόν ραντεβού για τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό.
2: Για τις εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα στις εξελίξεις στο Μπέρμιγχαμ.
0: Ναι,
2: διότι
0: ναι.
2: Πριν από λίγο στον ακοντισμό η Ελίνα Τσέκο είχε 59 μέτρα και 82 εκατοστά. Πέρασε το. Έριξε αυτή τη βολή 59-82. Η Τσέκο έχει όριο στον ακοντισμό. Το όριο είναι 61 μέτρα. Ήταν στο πρώτο γκρουπ. Λογικά με αυτή τη βολή έχει περάσει στον τελικό. Περιμένουμε φυσικά το δεύτερο γκρουπ που είναι σε εξέλιξη για να δούμε τι θα γίνει. Αλλά λογικά με το 59-82 έχει περάσει στον τελικό. Ο Καραλής πρώτο άλμα στα 5-60, το επικοντό. Έχει διαδοχικά ύψη 5-25, 5-45, 5-60, 5-70, 5-80. Το όριο είναι το 5-80. Θα δούμε αν θα φτάσουν μέχρι εκεί. Πάντως ο Καραλής είναι σε εξέλιξη, έχει περάσει άνετα το 5-60. Και έχει ξεκινήσει και την προσπάθειά της η Αναστασία Ντραγκομύροβα στο επτάθλο. Ενώ ο Γιάννης Ρίζος στο επικοντό έκανε 3 άκυρα στο 5-25 και έτσι αποκλείστηκε από τη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στην ΕΡΤ η Ελίνα Τζέκο για τη συμμετοχή της στον ακοντισμό.
3: Λοιπόν, ο αγώνας πήγε καλά. Όπως έχω ξαναπεί, οι εντάσεις είναι διαφορετικές σε αυτές τις διοργανώσεις. 59-82, season best, μέτρα τα οποία δεν τα ξανάριξα φέτος, σε μια έτσι ασταθές χρονιά που είχα. Όλα καλά, ευελπιστώ να είμαστε μέσα. Θα δούμε και τώρα με το επόμενο group τι θα γίνει και προχωράμε. Είμαι έτοιμη για τελικό. Η αλήθεια είναι ότι τα ρίξα στην πρώτη βολή, μετά το χάλασα λίγο, ξενέρωσα γιατί έμπαινα σφιγμένη. Και πάλι τα 59 μέτρα δεν είναι μέτρα που με αντιπροσωπεύουν. Παρ' όλα αυτά, αν με το καλό είμαστε μέσα στο τελικό, θα είμαι μια πολύ διαφορετική Ελλήνα. Ξέρουμε ότι τα έχουμε αυτά τα μέτρα και ακόμα περισσότερα θα το βρούμε.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα χθες στη Στεφανίδη.
0: Πάμε στη Στεφανίδη, η οποία έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια.
2: Φυσικά έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Φυσικά η έκτη θέση είναι επιτυχία. Είναι επιτυχία ότι έκανε 4-60 καλύτερο φετινό της. Είναι επιτυχία ότι επανήλθε. Είναι επιτυχία ότι μπόρεσε και ήταν σε μια μεγάλη πάλι διοργάνωση στην οποία έχει θριαβεύσει το παρελθόν. Θυμίζω ότι η Στεφανίδη έχει πάρει 5 μετάλλια ευρωπαϊκά, 2 χρυσά και 3 αργυρά. Και είναι πολύ μεγάλη ιστορία ότι επανήλθε. Μόλις τελείωσε ο αγώνας της, πήγε στον προπονητή της και σύζυγό της, τον Μίτσελ Κρίερ, ο οποίος κρατώντας το παιδάκι του, το γιο τους, που είναι το Τζόρτζ, που είναι 13 μηνών, πανηγύρισαν αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πέρασε με την τρίτη προσπάθεια το 4-60, δεν μπόρεσε το 4-70. Είναι αθλήτρια πολύ, πολύ μεγάλη και είναι και αθλήτρια που έχει δώσει το στίγμα της ακόμα και τώρα που είναι 36 ετών και λέει ότι θέλει να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες, εκεί θα είναι 38. Είπε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να κάνει μια διαχείριση μέχρι τα επόμενα 2 χρόνια για να μπορεί να είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για να ακούσουμε τι δήλωσε.
3: σίγουρα γενικά η χρονιά είναι τόσο διαφορετική για μένα, έχοντας τον μπέμπι, έχοντας τον παντού, στην προπόνηση, αγώνες παντού. Νομίζω είναι το αγαπημένο μου πρωτάθλημα. Και ας μην πήρα μετάλλια, είναι το αγαπημένο μου πρωτάθλημα σίγουρα. Παρ' όλα αυτά είμαι φοβερά ικανοποιημένη. Ήρθα εδώ με φετινό ρεκόρ 4.48, έκανα φετινό ρεκόρ στο προκριματικό, φετινό ρεκόρ στο τελικό. Είχα και ένα στοίχημα με την αδερφή μου. Είχαμε έτσι μια διαφορά γιατί ξαναξεκίνησε επί κοντό. Με το 50 την ισοφάρισα και με το 60 την πέρασα. Οπότε είχε μεγάλη σημασία αυτό για μένα. Αλλά είμαι φοβερά ικανοποιημένη. Δεν αισθάνθηκα σωματικά όσο καλά αισθάνθηκα στο προκριματικό, για να είμαι ειλικρινής. Υπήρχε ένα θέμα με το τρέξιμό μου σήμερα. Ίσως απλά δεν αισθανόμουν όσο καλά, ίσως ήμουν κουρασμένη, δεν ξέρω. Και νομίζω αυτό έλειπε. Και όσο μπαίνεις μέσα στον αγώνα, λίγο ξεχνάς αυτές τις λεπτομέρειες και απλά αγωνίζεσαι. Και νομίζω αυτό έγινε στην τρίτη προσπάθεια στο 60. Και στην πρώτη στο 70, για να πω την αλήθεια, είμαι ευχαριστημένη και με την προσπάθεια που έκανα στο 70. Το μόνο που δεν είμαι ευχαριστημένη που δεν τελείωσα τις προσπάθειες στο 70, γιατί άλλαξα κοντάρι και το φοβήθηκα. Θα είμαι τελείως ειλικρινής, το φοβήθηκα ξεκάθαρα. Αλλά ξαναλέω, δεν έχω ξαναδεί τον πύχη στο 460 φέτος. Και τον είδα στο 4.70 και έκανα και ένα καλό άλμα, οπότε είμαι φοβερά ικανοποιημένη.
2: Μάλιστα, λοιπόν, είπε για τον άντρα της ότι τον έχει πιάσει μέση του, διότι αυτός κουβαλάει το παιδί.
0: Τον είδα χθες στη διάρκεια
1: του αγώνα.
2: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό που λες τα οικογενειακά βάρη, γιατί οι άνθρωποι ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχουν κάποιον να φυλάξει το μπέμπι. Και ο μπέμπις έρχεται μαζί στις προπονήσεις, πάει στους αγώνες, κάνει το προπόνηση η Στεφανίδη, το κρατάει
1: ο γρήγορα επανήλθε η Στεφανίδη.
2: Επανήλθε πολύ γρήγορα.
1: Πάρα πολύ γρήγορα.
2: Έχετε πει στο πίσω μέρος του μυαλού σας όμως ότι η Στεφανίδη είχε ένα κορμί δομημένο, ένα κορμί που μπορεί να τα απεξέλθει μετά από μια γένα, και αν προσέξει, γιατί το κορμί της θα είναι γυμνασμένο. Οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο. Ότι
0: ναι, έχει και το σώμα μνήμη και μπορεί να επιστρέψει πιο εύκολα.
2: Και επέστρεψε. Και λέει ότι τον έχει πιάσει η μέση του. Γιατί αυτός
0: σε όλα τα πλάνα τον έβλεπε, γιατί τραβούσε και με το κινητό του και με την Στεφανίδη στις προσπάθειες.
2: Το πηγαίνανε στην παιδικό σταθμό στον Μπέρμιγχαμ.
0: Με το Μάνσι Πόλμπαρ.
2: Ναι, και το είχε το παιδάκι. Εντάξει, σημαντικό είναι όμως, ξαναλέω, ότι η έκτη θέση είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Η Αριάδνη Αδαμοπούλου έμεινε στο 4.30, ήρθε 11η στον χθεσινό τελικό του επικοντό. Πολύ καλή εμφάνιση στο δίσκο. Ο Δημήτρης Παυλίδης, 64 μέτρα και 34 εκατοστά, πήρε την 8η θέση. Είναι η καλύτερη επίδοση που έχει κάνει, η τρίτη καλύτερη της καριέρας του. Ήρθε με τη δεύτερη προσπάθεια, 8ος, πολύ πολύ σημαντική επιτυχία και για τον Παυλίδη. Ξαναλέω ότι έχουμε σε εξέλιξη τώρα το επικοντό, όπου από το δεύτερο προκριματικό γκρουπ που ήταν και ο Ρίζος, μόλις τρεις έχουν περάσει τα 5.60. Θυμίζω ότι 5.60 έχει κάνει και ο Καραλής. Και σήμερα το απόγευμα τι έχουμε? Έχουμε τη συνέχεια του επτάθλου με Αναστασία Ντραγκομύροβα. Τελικός στο ύψος, ο Μέρλος και ο Μίτας συμμετέχουν. Αν περάσει, θα περάσει ο Καραλής, ο τελικός του είναι την Κυριακή το βράδυ, αρκετά αργά. Είναι 9.30 ώρα το βράδυ της Κυριακής ο τελικός του.
0: Οπότε, πότε ολοκληρώνεται
2: την Κυριακή το βράδυ?
0: Α, μάλιστα.
2: Σάββατο τελείο. Αύριο έχουμε και τελικό στο Τριπλούν, 10 και 4 το βράδυ. Και είναι και ο τελικός την Κυριακή του ακοντισμού, που λογικά θα περάσει η κυρία Τζέκο, όπως φαίνεται με αυτό το 52 που έριξε, 52-90 θα περάσει. Συγγνώμη, 59 είπα. Την Τζέκο. Η Τζέκο, λοιπόν, φαίνεται ότι όλα δείχνουν ότι σύμφωνα με αυτά που είναι σε εξέλιξη του αγωνίσματος θα μπορέσει να είναι στον τελικό. Πάμε τώρα στην κολύμβηση.
0: Πάμε στην κολύμβηση.
2: Για να αφήσουμε τελευταίο το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, στο κολύμπι. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί έχουμε στις 7.30 ώρα 100 πεταλούδα γυναικών τελικός, Άννα Ντουντουνάκη και Γεωργία Δαμασιώτη. Στις 8 παρά 1 λεπτό 50 πρόστιο ανδρών είναι με τον Χρήστο να μετέχει στον τελικό του αγωνίσματος, στο 50 ύπητιο, συγγνώμη. Είναι, επίσης έχουμε την Παυλοπούλου μετά μεικτή ατομική γυναικών στον ημιτελικό, την Βασιλάκη στον τελικό των 1500 μέτρων στις 9 το βράδυ, και τον Σίσκο στον ημιτελικό στα 200 πεταλούδα.
0: Α, έμπλησε το πρόγραμμα.
2: Ο Απόστολος Χριστού χθες προκρίθηκε, είπαμε, στο σημερινό τελικό. Είναι στις 9 παρα 10, συγγνώμη. Σημείωσε 22-44 στον ημιτελικό το 50 ύπτιο. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης το 2022 και το 2024. Και πάει να κάνει την τρίτη παρουσία του σε βάθρο, σκοπεύει το χρυσό μετάλλιο. Λέει όμως ότι πρέπει να είναι υπέρβαση για να ανέβει στο βάθρο, για να ακούσουμε τι δήλωσε.
4: Άρη, θέλω να διαβάσω την εκκίνηση για αποσυντονίστηκα και ήμουν πιο άργο στο πρώτο 15. Αλλά είναι πιο γρήγορο το πρωί και κάπου εκεί περίμενα να κολυμπήσω. Θα λέω πιο γρήγορα, αλλά το ότι έχω μια θέση στο τελικό είναι πολύ σημαντικό. Όπως τα βλέπω τα πράγματα, χρειάζεται υπέρβαση έτσι ώστε να βρεθώ στο βάθρο. Θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο μπορώ, να ξεπεράσω τον εαυτό μου και να κυνηγήσω και το παλιό ρεκόρ. Και από εκεί πέρα θα έχω πολλές πιθανότητες για το βάθρο. Άμα κατέβω το 24-3 δηλαδή.
2: Είπαμε ότι από τον πρωινό προκριματικό πέρασαν στα τελικά. Μάλλον τα χθεσινά ημιτελικά πέρασαν σήμερα στα τελικά, στα 100 πεταλούδα, η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη. Η Ντουντουνάκη περίμενε 5 ολόκληρα χρόνια, προσπαθούσε από το Τόκιο να είναι στους τελικούς. Ήταν στην καταραμένη ένατη θέση και το κατάφερε, έκανε 56-99 στον ημιτελικό και είναι στο σημερινό τελικό. Πέρασε με την τρίτη καλύτερη επίδοση. Επίσης πέρασε και η Δαμασιώτη, που θα τη δούμε το απόγευμα στον τελικό, με 57-87, είναι 8η καλύτερη επίδοση. Σήμερα το πρωί είχαμε δύο προκρίσεις στα ημιτελικά. Η Νικόλ Παυλοπούλου με την 7η καλύτερη επίδοση στα 200 μεικτή ατομική, 2:13:38, και ο Απόστολος Σίσκος ήταν αργυρός στα 200 ύπτιο, αγωνίστηκε στα 200 πεταλούδα, ήταν τέταρτος στη σειρά του, 1:57:06, πέρασε με την 10η επίδοση. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε τελικό με Ντουντουνάκη Δαμασιώτη 100 πεταλούδα, τελικό με τον Χρήστου που θα υπερασπιστεί τον τίτλο του, τελικό με τη Βασιλάκη και δύο ακόμα ημιτελικούς με Σίσκο και Παυλοπούλου.
0: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και με την κολύμβηση και να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με ποδόσφαιρο.
2: Βέβαια, γιατί Ωραία. Και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σε ενδιαφέρει και σένα για την ΑΕΚ.

0: Real FM.
1: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.

0: ομάδα η οποία ήταν ανταγωνιστική και μια ομάδα η οποία δεν ήταν ανταγωνιστική. Θα πρέπει να μάθουμε από αυτές τις καταστάσεις όπως είχατε και στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου. Στο προηγούμενο παιχνίδι έδειξαν κάποια λίγα πράγματα, κάποια λίγα από τον αντίπαλο. Στο σημερινό παιχνίδι θα μπορούσα να πω ότι θα παίρνουν μάστερ στο κομμάτι του πώς ήταν, το πόσο ανταγωνιστική ήταν. Θα πρέπει να μάθουμε από αυτό, προκειμένου να βελτιωθούμε ακόμη παραπάνω. Αν δεν μάθουμε, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα.
1: Και τέλος το ποδόσφαιρο, και έχουμε και άλλη θετική είδηση από το Στίβο.
2: Ναι, πριν από λίγο, στο επικοντό, ο Εμμανουήλ Καραλής με μόλις μία προσπάθεια έκανε ένα 5-60, θυμίζω το όριο 5-80, πέρασε στον τελικό την Κυριακή 9.30 ώρα, όπου εκεί θα απολαύσουμε μία μονομαχία με τον Ντουμπλάντιτς, τον μεγάλο Σουηδό κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ. Ο Καραλής δείχνει.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα κλείσει το πανευρωπαϊκό Στίβου με μία μεγάλη επιτυχία και με ένα μετάλλιο από τον Μανόλο.
2: Και θυμίζω ότι είπαμε πριν από λίγο ότι πέρασε και η Τζέκο στον τελικό του κοντισμό, οπότε καλά νέα, σας ευχαριστώ. Καλά περάσαμε.
1: Εμείς
2: πείτε στο τέλος για το μεσημέρι τι θα έχουμε, γιατί ακολουθώ πιστά τα του μενού. Εντάξει.
1: Όχι, κοίτα
3: έχουμε
1: να δεις τώρα.
3: Μιλήσει αρκετά για
1: θα σου πω τώρα, μιλήσαμε για μενού. Σήμερα, επειδή έχω προετοιμασία για το γλυκό το ωριανό.
2: Το οποίο εμείς δεν θα γευτούμε.
3: Ναι, όχι.
2: Ούτε εγώ, ούτε η κυρία Κατσαμπέκη.
1: Πρέπει να πάω να κάνω προετοιμασία κτλ. Και θέλει αρκετή ώρα να κάνω τον κορμό. Λοιπόν, δεν έχω χρόνο για να κάνω και μαγειρική. Η μαγειρική θα πάει κατευθείαν για αύριο.
2: Επειδή έρχεται δύσκολο απόγευμα με πολύ κολύμπη, κυρία Κατσαμπέκη.
3: Εγώ θα είμαι εδώ, θα σου κρατώ το χέρι σταθερά. Μαζί θα πάμε.
1: Νόμιζα μαζί θα
2: κολυμπήσετε. Και δύο ημιτελικούς για τα ελληνικά χρώματα.
3: Εδώ θα τα λέμε όλα στα δελτία ειδήσεων.
1: Με πολλοκέφαλο θα φύγεις από
2: εδώ. Όχι, θα έχουμε, ευχαριστώ να σας πω, θα έχουμε κάτι ελαφρύ το μεσημέρι για φαγητό.
1: Όταν λες ελαφρύ, έτσι δώσουν έναν ορισμό.
2: Μια ομελέτα, κάτι τέτοιο. Όχι, ελαφρύ.
1: Εντάξει.
2: Και μετά λίγο παγωτό για να σβήσει.
1: Θα παραγγείλεις ομελέτα.
3: Να σβήσει ομελέτα.
2: Θα δω κάπου, θα πάω για μια ώρα.
3: Όχι, Ελισάβετ, θέλει παγωτό για να σβήσει την ομελέτα.
1: Είναι αυτό που λέγαμε χθες με την διαιτολόγο. Ένα παγωτάκι.
3: Δεν λέγαμε.
1: Να σου πω, δεν σου κάνει και εσένα μια φέτα καρπούζι, ας πούμε, που έλεγε διαιτολόγος χθες.
2: Με παγωτό θα φάμε. Φράουλα φάμε.
3: Μια φέτα καρπούζι με παγωτό.
2: Ή λεμόνι, τέτοιο άλλο.
1: Έχεις την εντύπωση ότι επειδή είναι φράουλα είναι πιο light κάτι.
2: Όχι, είναι πιο δροσιστικό για μένα.
1: Εντάξει.
2: Γεια σας, κορίτσια, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Αχ, Βρελένη, σε λυπάμαι.
3: Αχ, βρε Ελισάβετ, και εγώ με λυπάμαι.
1: Γιατί σκέφτομαι ότι εδώ θα είναι ανοιχτές όλες οι τηλεοράσεις το απόγευμα, όλο το απόγευμα και το βράδυ. Και ενώ μπορεί να γίνεται σε άλλα πράγματα της τρελής, εσύ θα ακούσω όλα τα θλήματα.
3: Όλα αυτά, και όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, ο Δημήτρης τα ζει κιόλας. Δηλαδή, όταν γίνεται η προσπάθεια του αθλητή. Ο Δημήτρης.
1: Είναι κερκίδα ο Δημήτρης.
3: Ακριβώς.
1: Μα είναι όμως. Δεν γίνεται αλλιώς.
3: Οπότε θέλουμε, δεν θέλουμε.
1: Συμπάσχεις κι εσύ.
3: Οπωσδήποτε, αλλιώς δεν γίνεται διαφορετικά.

0: Αναφέρθηκε σε αυτό το σοβαρό τροχαίο στην Πρέβεζα. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα φορτηγό που συγκρούστηκε με γιο ταχύ και έχουμε 8 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και παιδιά. Είναι κλειστό το ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο. Έτσι, σοβαρό τροχαίο με τραυματίες 8. Στο σημείο έχουν σπεύσει και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να γίνει η διακομιδή. Είναι κλειστό το ρεύμα προς Άκτιο. Υπάρχουν εκεί ουρές χιλιόμετρων. Πολλοί οδηγοί οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην κίνηση που έχει δημιουργηθεί.
1: Και ο Σεπολιώτης αναφέρεται στον διαβόητο, όπως λέει, οδηγό του βιτιοφόρου, που θα λέει πέρα από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας να κατηγορηθεί για απόπειρα φόνου με δόλο. Αυτός λέει αν ζούσε στον Καναδά και φυλακή θα πήγαινε και θα του απαγόρευαν τη διαβίου οδήγηση. Είπε και ο Θοδόσης Πάνου ότι αυτή είναι η αρχική αντιμετώπιση που θα έχει από τον νόμο. Γιατί θα πάει και σε εισαγγελέα προφανώς.
0: Βεβαίως θα ακολουθήσει και άλλη διαδικασία για το
1: και θα δούμε γιατί
0: οδηγό.
1: Η κατηγορία για αυτόν τον άνθρωπο θα είναι προφανώς. Γιατί δεν θα είναι μόνο διοικητικού προστίμου ή οτιδήποτε.
0: Κάπου εμείς εδώ σταματάμε. Ναι. Ολοκληρώνουμε αυτό το πενθήμερο
1: των μαραθώνιων τετράωρων εκπομπών πρωινό, μεσημεριανό, απογευματινό, όπως είπες εσύ, πολύ πετυχημένα. Και ευτυχώς που δεν έχεις βάλει και το βραδινό δίπλα.
0: Όχι, όχι, όχι, εντάξει, το κράτησα αυτό. Λοιπόν, για αυτές τις μέρες λοιπόν ήμασταν εδώ στα μικρόφωνα του Real FM, η Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και η Ελένη Κατσαμπέκη.
0: Σήμερα είχαμε μαζί μας τον φανταστικό, καταπληκτικό Αντώνη Μορτάκη στη ρύθμιση του ήχου.
1: Και στο τηλεφωνικό κέντρο έχουμε την Ειρήνη Κούρτη,
0: την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξή της. Και θα έλεγα, Ελισάβετ, έτσι να κλείσουμε αυτό το πενθήμερο με ένα τραγούδι για τις Μαρίες μας.
1: Για τις Μαρίες μας. Εγώ θα μου επιτρέψεις να το αφιερώσω στη δική μου Μαρία, στην κόρη μου.
0: Να τη χαίρεσαι.
1: Να είναι καλά όλες οι Μαρίες, οι Μάρι, οι Παναγιώτες, οι Παναγιώτιδες, οι Δέσποινες, όποιος άλλο γιορτάζει και τον έχω ξεχάσει, συγγνώμη. Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα, γιατί αύριο είναι γιορτή για όλους. Είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε όπου και αν βρίσκεστε.
0: Καλό απόγευμα.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουν.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Βγήκες βόλτα, πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News. Λατό FM στους 103,3.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Λατό FM στους 103,3.
1: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Son, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday, 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny Groove.

0: Quality and sound of happiness. Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπιλήσεις. Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσχες έτους 2026, χρήση 2025 ξεκινούν στις 3 Αυγούστου και λήγουν στις 3 Νοεμβρίου. Ενημερωθείτε έγκαιρα για τις νέες υποχρεώσεις και αποφύγετε πρόστιμα και κυρώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσής σας. Φοροεπίλησης Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μεναλάου Παρλαμά 23 και 25. Στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-02-70-01.
1: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Λατό FM στους 103,3.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική πρόταση.
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Timothy Dalton.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
6: Βγήκες βόλτα. Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
7: Μάμα μία!
6: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
4: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας μου. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
8: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
4: Πέναλτι, ρε! Ποιο air-condition, πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
8: Σίκα, πώς?
4: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
9: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
10: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
11: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
13: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Λατό FM στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Son, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny Groove Records.

0: Happiness. Εκτάκτος το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: 100FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Reggae Vibes Music Festival 2026 Live Edition. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Ανοίγοντας τον ορίζοντά του με ένα εκρηκτικό line-up, στην ίδια σκηνή DJ set και live band γίνονται ένα. Gaudí Live. Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της παγκόσμιας dub και electronic σκηνής έρχεται για πρώτη φορά στο Reggae Vibes Festival. MC Lasai. Με καταγωγή από την Ισπανία και καταφέρει να χτίσει μια δυνατή διεθνή πορεία. Dub Garden από τη Θεσσαλονίκη. Με κυκλοφορίες που γνώρισαν μεγάλη απήχηση σε εκατομμύρια ακροάσεις. Γέμα. Έτοιμοι να μας παρασύρουν σε ένα γεμάτο ενέργεια μουσικό ταξίδι. Professor Skunk Live Dub Mix. DJ Set by Daddy Vertigo. Giannis Man. Mellow Mood Selecta. Reggae Vibes 2026. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραλία Αλμυρός, στον Άγιο Νικόλαο. Μετά τις 9 το βράδυ. Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα και ελάτε να χορέψουμε στην άμμο μέχρι το πρωί. Προπόληση εισιτηρίων www.reggaevibes.gr.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
4: αυτή τη στιγμή.

0: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβγάνης.
9: Και άντρε του Λιβάνου, άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενωσεύση το ροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τεσλάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σε λίγινης καιρούς. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά ο νουκέστην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως αν έπλασα σεμπέζειν αυτή. Πάντα προσέπρος δοκώσει δούνε την τροφή να φτάνει σε εύκαιρον. Δόντα σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαν δε σου το πρόσωπο αν ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσατε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τις γης και άνομη ώστε μη υπάρχει αυτούς ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έθνου σκότος και αγένεια τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και Ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.

0: γενέσεως στο ανάγνωσμα. Εξήρθεν Ιακώβ από του φρέατος του όρκου και πορεύτης Χαράν και απήντησε τόπο και κοιμήθη εκεί. Εδιγάρ ο ήλιος και έλαβε από τον λίθον του τόπου και έθηκε προς κεφαλής αυτού και κοιμήθη εν το τόπο εκείνο και ενυπνιάστη. Και ειδού κλίμαξ εστηριγμένη εν τη γη, εις η κεφαλή αφυκνήτω εις των ουρανών. Και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον και κατέβαινον επ' αυτήν. Ο δε Κύριος επεστήρικτο επ' αυτής και είπεν, «Εγώ ο Θεός Αβραάμ του πατρός σου και ο Θεός Ισαάκ μη φοβού. Η γη εφείς σύ καθεύδης επ' αυτής, σύ δώσα αυτήν και το σπέρμα της σου. Και έστε το σπέρμα σου σύ άμος της γης και πρατηνθήσετε επί θάλασσαν και λίβα και βοράν και επί ανατολάς. Και ενευρωγηθήσονται εν σύ πάσε φυλέ της γης και εν το σπέρμα της σου. Και ειδού εγώ μετά σου διαφυλάσσον σε εν διωδό πάση ου εάν πορευθείς. Και αποστρέψω σε εις την γην ταύτην ότι ου μη σε εγκαταλείπω έως του ποιήσε με πάντα όσα ελάρις άση. Και εξηγέρθη Ιακώβ από του ύπνου αυτού και είπεν, ότι εστί Κύριος εν το τόπο τούτο εγώ δε ουκ είδην. Και εφοβήθη και είπεν, ως φοβερός ο τόπος ούτος, ουκ εστί τούτο αλλοί οίκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού. Προφητείας η Εζεκιλήλ το ανάγνωσμα. Έστε από τις ημέρας της ογδόης και επέκεινα ποιήσουσιν ιερείς επί το θυσιαστήριον τα ολοκαυτώματα ημών και τα του σωτηρίου ημών και προσδέξομαι ημάς λέγει Κύριος Κύριος. Και επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της εξωτέρας της βλεπούσης κατά ανατολάς. Και αυτή είναι και κλεισμένη. Και είπε Κύριος προς με, η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, ουκ ανοιχθήσετε και ουδείς ου μη διέλθει δι' αυτής. Ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλης ελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη. Διότι ο ηγούμενος ούτος κάθεται επ' αυτήν του φαγήν άρτων. Κατά την οδόν του Ελάμ της πύλης εισελεύσετε και κατά την οδόν αυτού εξελεύσετε. Και εισήγαγέ με κατά την οδόν της πύλης της προσβοράν κατέναντι του οίκου. Και είδον και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου. Παριμιών το ανάγνωσμα.
1: Ή πρόσχομε.
0: Η σοφία οκοδόμησεν αυτή οίκον και υπήρησε στήλους επτά. Έσφαξε τα εαυτής θύματα και κέρασε εν εις κρατήρα των εαυτησίνων και ετοιμάσα το την εαυτής τράπεζαν. Απέστειλε τους εαυτής δούλους, συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος επί κρατήρα λέγουσα. Ως εστιν άφρον εκκλεινά το πρόσμε και τις ενδεέσει φρενών είπεν, έλθετε, φάγετε των αιμών άρτων και πίετε ίνων όν και κέρα καημήν. Απολείπετε αφροσύνην και ζήσεστε και ζητήσατε φρόνησιν να βιώσετε και κατορθώσετε σύνεσιν εν γνώση. Ο παιδεύων κακούς λείψετε αυτό ατιμίαν. Ελέγχον δε τον ασεβή μομίσετε αυτόν. Η γαρ έλεγχη το ασεβή μόλοπες αυτό. Μη έλεγχε κακούς ή να μη μισήσως είσαι. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε. Δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε. Γνώριζε δικαίω και προστήση του δέχεστε. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης. Το δε γνώνε νόμων διανοίας εστίν αγαθής. Τούτο γάρτο τρόπο πολύζησης χρόνων και προστεθήσετε

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν διεσπέρα τα αύτια να αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέπεισον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδηση. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

εν δόξου δεσποίνησιμο Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους.

0: Άγιος ο Θεός.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς. Κύριε η λάστητας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγγις

Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύντων των γίνων και του έλθου και πλήθυνο αυτά την ορία του πόλη και την ισοτάφη εν τη σύγκη στον προσφερόντο στα δωρατά αυτά και στον κόσμο σου άφαντα. Τους δε εξ αυτών μεταλαμβάντας πιστούς δούλους σου αγίασον ότι εσύ ευλογώ και γιάζω τα σύμπατα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να λαμβαίνω μες τώρα στο σπαθί Παναγίου.

0: Αγίου και έλεος αυτού έλθει θυμάστε αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξας Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξας Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχάντου δεσποινήσιμον Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας εις την σεβασμίαν κοίμησιν και την εις ουρανός μετάστασιν εορτάζομεν δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες του Τιμίου Πουρανίου δυνάμεν ασωμάτου και Σίες Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίστου του Ιωάννου των Αγίων ενδόξων υπανεφήμων Αποστόλων του Αγίου ενδόξου και υπανεφήμων Αποστόλου Τίτου πρώτου Επισκόπου Κρήτης των Αγίων ενδόξων και Γαλλινίκων Μαρτύρων των

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Την Κυριακή 16 Αυγούστου το καλοκαίρι κορυφώνεται στο θάλασσα Seaside. Το πρώτο showcase της Sunny Groove Records φιλοξενείται από το Sea of Sound σε ένα ολοήμερο μουσικό event με guest DJs από τα πιο hot venues της Ελλάδας και του εξωτερικού. Maxwell Ortega, Rezo, Sean, Manusos, Happy Harry και πολλοί άλλοι. Sunday 16th of August, Sea of Sound and Sunny Groove Records. Ένα ταξίδι γεμάτο Afro House, Melodic House και Organic Sounds από το πρώτο ποτό δίπλα στη θάλασσα μέχρι το τελευταίο beat της βραδιάς. Sea of Sound and Sunny

0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
1: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
0: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
2: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
3: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

κι κοντά συνερμού. Με τα μάτια καρφωμένα στο γαλάζιο του Αττικού ουρανού, τηλεφώνησα στο Δήμο να την πάρουν. Ποιος ξέρει για πού.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντέλ.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική Συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001. Λατό FM στους 103,3.

0: Είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Βγήκες βόλτα? Πέρασες από τον Τελίτσιο και κέρδισες.
2: Μάμα μία!
1: Τώρα έλα για takeaway και κέρδισε την αγαπημένη σου πίτσα 8 τεμαχίων, ζεστή από το φούρνο μας, σε μοναδική προσφορά. Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Δεν το πιστεύεις? Ξανάκουσέ το! Μαργαρίτα μόνο 8,5 ευρώ και όλες οι υπόλοιπες μόλις 12 ευρώ. Τελίτσιο. Θεμιστοκλέους 3, μετά το κέρας στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024-021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 12 το βράδυ. Τελίτσιο. Προσφορά που θες να τη διαδώσεις.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Hey,

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα. Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
2: Εκτάκτως, το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως, το Σάββατο με τη Real News. Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Κυρίες και κύριοι χαίρετε, ενωτική πρόταση.
1: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας Τίμο Φιντόν.
1: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

Ξυλωμένα φώτα, λόγια θολά. Μέσα στη βότκα κολυμπάω βαθιά. Τι να σου κάνω, ήρθες κάπως αργά.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ Go!
4: ΣΥΚΑ Thermocoat!
5: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
7: Λατό FM στους 103,3.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

στα σκληρά. Να μην κολλάς στους μπιλτεράδες, να διοργανώνεις ρεσιτάλ για μετανάστες και φυγάδες.

θα δίνεις. Press conference στα σπαστικά, σύμβολο θα σε της ειρήνης. Σαν τη Μαντόνα θα κοιτάς όλες τις κάμερες στα μάτια. Με θλίψη θα χαμογελάς και θα τις στέλνεις στα κομμάτια.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές. Με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Λατό FM στους 103,3.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.